Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Vodafone.gr. Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
8: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
9: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα αμαδένς. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
10: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
9: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
10: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
9: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
11: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
9: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
12: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
9: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
13: Ο καπετάνιος.
14: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
15: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
16: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήφια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Έλα καλημέρα, καλημέρα. Έλα καλημέρα. Τι μάτι ήταν αυτό τώρα. Εντάξει. Το αφομοίωσα, Αλέξανδρε. Μη σε ενδιαφέρει καθόλου. Μη σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, αν έχετε ξυπνήσει. Γιατί έκανα τώρα παύση. Διότι εγώ δεν ξύπνησα. Δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Και από μόνος μου κάποια στιγμή γύρισα στο κινητό και ήταν ήδη 5:25. Και έχω έρθει εδώ τώρα μαλλιοκούβαρα.
5: Τι ώρα ξυπνά συνήθως?
2: 5:15.
5: Τι? Ναι. Γιατί παιδί μου τόσο?
2: Γιατί τρέχω και στο διάδρομο σκοπή μισή.
5: Α, σωστά.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Όχι. Δεν τρέξα, δεν έκανα και μπάνιο βέβαια σήμερα. Δεν πρόλαβα.
1: Δεν καταλάβαμε κάτι.
2: Όχι, εντάξει, γενικά ευτυχώς έχω αυτό το. Δεν είναι και κακό. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται γιατί το σώμα τους είναι έτσι. Οι εκκρίσεις. Εγώ ευτυχώς δεν έχω. Δηλαδή πρέπει μετά από δύο μέρες. Τι γελάς.
1: Ευχαριστούμε που μας.
2: Όλα παιδιά θα τα μάθετε. Όλοι θα μάθουμε για όλους εδώ. Γι' αυτό καλώς ήρθατε. Πρωινά μου ναυάγια αγαπημένα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς. Οπότε όπως έχετε ξυπνήσει, αν έχετε ξυπνήσει, είστε καλοδεχούμενοι για να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Ολοταχώς προς τον πάτο λοιπόν του οποιοδήποτε αλλά και τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. 6937-949-949 στο Viber. Θα βάλουμε και θέμα ημέρας μετά που θα παίξουμε μικρά ναυάγια για να έχουν πάει και τα παιδιά σχολείο να είμαστε ασφαλείς. Αλλά αν προκύψει κάτι, όλα καλοδεχούμενα. Σήμερα λοιπόν που είναι 25 Σεπτεμβρίου, θα χαλάσει ο καιρός της Αθηνάς σήμερα ή από αύριο?
1: Από αύριο.
2: Κανονική βροχή.
1: Θα τα πούμε βέβαια, γιατί υπάρχει πολύ άγχος για τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήσης. Εντάξει, θα τα πούμε αναλυτικά στον καιρό.
2: Ένα γλυκό κολόχερο μου το βάλανε χθες.
1: Γιατί, παιδί μου?
2: Ρε παιδί μου, γιατί στον ενθουσιασμό όλης της φάσης, όλοι έχουμε ενθουσιασμό, γιατί όντως είναι μια μεγαλειώδη συναυλία που έχει κοστίσει και πάρα πολύ. Αυτά τα 8 εκατομμύρια είναι γεγονός, μπορεί και παραπάνω.
5: Ωραία.
2: Και όντως θα δούμε για πρώτη φορά πράγματα στην Ελλάδα από Έλληνα καλλιτέχνη να κάνει σε συναυλία του. Mm-hmm. Θα επιστρέψουμε μετά στα πολιτικά, αλλά επειδή είναι σημαντικό. Εχθές λοιπόν στον ενθουσιασμό ο ρεπόρτερ της εκπομπής μας, ο Θάνος Βάγιος και ο Γιώργος, είπαν ότι η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει στην Ελλάδα ακόμη και από ξένο καλλιτέχνη. Εγώ είμαι της άποψης ότι το πολύ γλύψιμο σε κακό θα μας βγει. Δηλαδή της κάνεις κακό της Άννας άμα ακούνε εγκάθετους να υπεργλύφουν. Και μόνο την αλήθεια να πεις είναι αρκετά εντυπωσιακή. Και λέω ρε παιδιά, εντάξει, όταν έχει έρθει και η Μαντόνα, έχουν έρθει YouTube με τη 360 Tour, μην λέτε η καλύτερη συναυλία που γίνει ποτέ του σύμπαντος.
1: Δεν το έκανε για να την γλύψει. Είπε την άποψή του άνθρωπο.
5: Συμφωνώ με τον Ουγγαρέζο, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Αν έβλεπες το στήσιμο που είχε κάνει η Μαντόνα και η Lady Gaga, δεν ήταν τόσο αυτό που φέρνουν παντού.
2: Το λες,
5: υπάρχει το light, ναι, υπάρχει το light και υπάρχει και το full. Δεν είχαν φέρει το full.
2: Τι λες, παιδί μου, ίδιος και θα πάρω το και το Γιωργαντάκι, θα σε βρει. Είναι το ίδιο στήσιμο. Είναι το ίδιο στήσιμο. Η Μαντόνα έχει δύο σκηνικά. Το ένα στήνει εδώ και το άλλο στήνει τον επόμενο σταθμό. Έτσι ώστε να πάει κατευθείαν.
5: Η Lady Gaga πάντως αυτό που είχα δει από κοντά.
2: Μη σου πω ότι και τρία.
5: Ωραία. Αυτό που είχα δει από κοντά δεν ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που θα δούμε εδώ πέρα.
2: Εντάξει, το ακούω. Γιατί μας συμφέρει, γιατί θα το δούμε εδώ πέρα. Μπράβο στην Άννα. Καλή συναυλία. Καλή εκπομπή και σε εμάς. Μάλλον η χειρότερη εκπομπή. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Ηλία τον Ρούμελ, στον Νίκο τον Κωνστάτη. Πηγαίνουν.
1: Σας λατρεύω.
2: Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και, ναι, δεν κοιμούνται πολύ. Κατάλαβες. Και πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά.
1: Δεν λες που τους έχετε τεντώσει, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, δεν σταματάνε. Εντάξει. Ανάσα δεν παίρνουνε.
2: Εντάξει, ακούστε γι' αυτό.
1: Όποιος έχει Κωνστάτη δεν έχασε ποτέ.
2: Ναι, τεντωμένος Κωνστάτης δεν έχασε ποτέ.

0: Τσακωνόμαστε, τσακωνόμαστε.
1: Όχι, μην τα λες.
2: Ηρεμήστε πρωί-πρωί.
0: Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, παιδιά, χειρότεροι από ποτέ. Αυτό είναι μια διαρκής βήθηση αυτή εδώ η εκπομπή. Όλα τα κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Άλλα μου λέει ο Αλέξανδρος να πω στο on, άλλα λέω, άλλα κανονίζουμε να πούμε. Δεν ολοκληρώνουμε ποτέ τη φράση. Ας πούμε, πριν ήθελα να πω ότι με πήραν λοιπόν από την ομάδα της Σάρας και μου είπανε, ρε παιδί μου, γλύκανε λίγο κι εσύ. Τους λέω, μην νομίζετε, είναι σκετσάκι αυτό. Το κάνω για να. Ό,τι πει ο Λιάγκας, λίγο να τους πάσω τη μαγιά.
2: Ναι. Μπράβο,
0: δεν το
2: ναι.
0: κάνω επίτηδες.
2: Γλύκανε γιατί θα σε πετάξουμε έξω. Δεν θα σε αφήσουμε να μπει μέσα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ είπα. Τέλος πάντων, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πάμε για Mayday News.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια μόλις ξεκίνησαν. Έξαλλος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη. Σκέφτηκαν να βγάλουν την εκπομπή ευθέως. Θεωρεί ότι ο τίτλος αυτός του ανήκει, καθώς όλη η Ελλάδα γνωρίζει και θυμάται πως είχε και αυτός εκπομπή ευθέως στον Sky. Να σε καλά, Κωνσταντίνε.
2: Όντως.
0: Και η Ομογένεια το θυμάται.
1: Να σε καλά που μας θύμισε ότι είχες εκπομπή στον Sky.
0: Όντως. Ότι είχες εκπομπή γενικά. Το κεφάλι του προσέφερε για σκαλί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ, ώστε να τον βοηθήσει να φαίνεται ψηλότερο σε φωτογραφία. Κατά τα άλλα, δεν έχει ανάγκη την ανανέωση της οικονομικής του συμφωνίας.
2: Η Κατερίνα Καινούριου, σε ρόλο της φιλιός που όλους τους φιλιώνει και χωρίς να θέλει να δημιουργεί εντάσεις στο ζευγάρι, δήλωσε: «Δεν θα έπρεπε να είναι πιο πάνω η Ιωάννα Μαλέσκο από την Κατερίνα Ζαρίφη. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον εις άξιες. Δικό σας».
0: Περίμενε λίγο και θα δεις.
1: «Εάν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού. Έχουμε ήδη ανοίξει τις συμμετοχές στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία All Inclusive».
0: Με μίλια. Αντί για Ζαμπίδης Mayweather, Καλιακμάνης παγώνει την Κυριακή στο Telecom Arena. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Και τέλος, υπάρχει ντουέτο που μόλις το είδα είπα. Αυτοί δεν θα αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα, είπε σε συνέντευξή της η Μάρα Ζαχαρέα. Σπάμε το κεφάλι μας να βρούμε ποιους εννοεί.
0: Ρε παιδιά, έχουν γίνει πολλά. Καταρχάς, είναι η σύνοδος του ΟΗΕ. Στραβελάκι, πάμε στο βούλα. Πάμε στο βούλα.
2: Στραβελάκι.
0: Πάμε στο βούλα.
2: Αχ, αυτούς εννοούσε. Μπράβο.
0: Ποιους, δεν ξέρω τι λες.
2: Κάτι κατάλαβα τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, στα πολιτικά τα βαρετά, να πούμε ότι γίνεται η σύνοδος του ΟΗΕ, το ξέρετε, στην Νέα Υόρκη. Και τι γίνεται, ακούστε, ξέρετε ότι κατά καιρούς κάνει το μάγκα το κοκόρι ο Τραμπ απέναντι στον Κινέζο, ο οποίος Κινέζος είναι. Είναι πιο δυνατή η οικονομία της Κίνας από της Ρωσίας. Δηλαδή πια δεν είναι το Αμερική-Ρωσία. Αμερική-Κίνα είναι.
2: Okay.
0: Κάποια στιγμή όταν κάνουν τις μαγκές τους, κάνουν τον περίφημο εμπορικό πόλεμο. Υπέγραψαν λοιπόν, τα βρήκανε. Μια εκεχηρία, εμπορική εκεχηρία. Mm-hmm. Αυτή τώρα πρέπει να ανανεωθεί. Οπότε τώρα που επισκέφθηκε ο Σι Τζινπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, την Αμερική, ο άλλος τον έχει και τον καλοπιάνει. Τον
2: και
0: έχει
2: δείπνο πολύ ωραίο κάνουν χθες.
0: Και δείπνο και του ξεσκονίζει τα πατώματα να περάσει.
1: Για να του γιαστακί.
0: Μπράβο, για να υπογράψει.
2: Και δώσουν να περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω.
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και χειρία για να κάνει ο μαγκές ο Τραμπ. Αν δεν υπάρχει, τον ήπιε.
1: Βέβαια, πώς θα κάνει.
2: Καλά το σκέφτεται.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Έγινε τώρα αυτό, είπε η Καριστιανού, τι είπε.
2: Είπε η Καριστιανού πως αν τελικώς δεν καταφέρει το κόμμα της να μπει στη Βουλή, θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Βαριά
2: θα αποχωρήσει.
1: Την έχουν πει και άλλοι αυτοί.
0: Γι' αυτό στο X γράφανε στο καλό. Βέβαια, ο δικός μου αλγόριθμος.
2: Και ο δικός μας.
0: Ναι, στο καλό και τα λοιπά. Πάντως, ρε παιδιά, αν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, είναι μεγάλο fail, μεγάλο flop, όπως λέει και η νεολαία. Δηλαδή, ξεκίνησε με 16%, το είναι στο 3-4% το κόμμα της Καριστιανού.
1: Έχει και δώσει πολλές συνεντεύξεις γι' αυτό. Και έχει
2: όσο ανοίξει, παραπάνω ρε, μιλάει.
1: Είναι χάνει. Δεν είναι για μένα δεν έπρεπε να το ξεκινήσει τώρα, αν ήθελε να το κάνει αυτό το βήμα.
0: Ναι.
1: Ήθελε λίγο χρόνο να το σκεφτεί.
0: Και τι να κάνει, εμείς
2: να πει να πάνε οι εκλογές παρακάτω.
1: Να είναι και εκείνη πιο έτοιμη. Καταλαβες.
2: Άρα να μην συμμετέχει καν.
1: Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμη.
0: Αν ισχύει ότι το έκανε επίτηδες ο Μητσοτάκης ή το επιτελείο του, ήταν φιέστα.

0: Το τι έκανε, άφησε να διαρρεύσει ότι πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, ναι, ώστε να κάνει αυτούς να βγουν από τις τρύπες τους, αυτούς που θέλανε να φτιάξουν κόμμα.
1: Ναι.
0: Τσίμπησε η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
2: Και ο κ. Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς δεν τσίμπησε, δεν το έχει ανακοινώσει.
2: Δεν το έχει ανακοινώσει.
0: Κατάλαβες, σου λέει ότι είπα ότι θα. Εγώ δεν είπα ποτέ. Εγώ είπα άνοιξε το 27, το έχω πει. Αλλά άφηνε όλους να μιλάνε για εκλογές το Σεπτέμβριο για να τους κάνει αυτούς να επισπεύσουν την ανακοίνωση των κομμάτων. Το έκανε επίτηδες, πιστεύετε? Γιατί αν το έκανε επίτηδες, είναι μεγάλος μάγκας. Επικοινωνιακά μιλάω, πολιτικά, ως πολιτικός επικοινωνιολόγος.
2: Πιστεύω ότι δεν έγινε επίτηδες. Ήταν από την αρχή προγραμματισμένο να γίνουν οι εκλογές το Μάιο.
0: Ναι,
1: και γιατί.
2: Απρίλιο.
1: Και γιατί διέγραψε. Πασόκ!
0: Πασόκος!
2: Ωραία χρόνια.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Τώρα που σε έχω.

0: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα. Ωραία. Για μας, για μας όχι τόσο, γιατί χαιρόμαστε όταν είμαστε όλοι μαζί παρέα. Είναι η ένοχη απόλαυσή μας να ανυπομονούμε να σας βρούμε. Πρωινά μας ναυάγια και να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς τα κάνουμε όλα λάθος. Οπότε γι' αυτό σας λέω, αλλάξτε σταθμό. Για να μην έρθει, μην μου λέτε μετά, μ' άκουγε η πεθερά μου, άκουγε η νύφη μου, άκουγε ο γαμπρός μου, άκουγε η μάνα μου, ο πατέρας μου ή το παιδί μου και λέγατε για τέτοια πράγματα. Σας έχω προειδοποιήσει. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην ομάδα και φυσικά όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber.
0: Έχουμε καλημέρες. Η Μαριάνθη, η Ολυμπία, ο Ανδρέας και η Νένα. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει.
2: Καλημέρα, Θιούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε στο. Παρακαλώ.
3: Πρωινό Συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουμφάκια!
0: Ακούμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Έχεις ξυπνήσει κάποια μέρα να μην έχεις πρωινό Συχτήρι?
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Είμαστε αυτιά.
2: Σε περιμένουμε.
0: Ήδη αυτιά όλοι.
1: Θα πω κάτι, γι' αυτό κάνω παύση. Δεν είναι επειδή δεν ξέρω τι θα πω.
2: Όχι,
1: δεν περνάει το μυαλό σας.
2: Όχι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Δεν μας πέρασε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές, είναι το λεγόμενο, η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς.
2: Οπα.
1: Θα σας το πει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά. Αλλά παρατηρώ και παρατηρώντας βλέπω από την πρώτη στιγμή με το που συλλαμβάνει, με το καλό, οι κυρίες που μας ακούνε που είστε σε ενδιαφέρουσα με το καλό. Λοιπόν, τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες, ναι. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου. Παν, και εντάξει, πες και αν έχεις και άλλο ένα, καρότσια αυτά και τα λοιπά, μπορεί να τα έχεις και από το, ή από ένα φιλικό ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Αλλά τις πάνες τι να κάνεις, να τις πάρεις από το άλλο να τις βάλεις στο παιδί σου, στο άλλο, από το ένα παιδί να τις βάλεις στο άλλο, δεν γίνεται. Μετά αρχίζουν τα άγχη. Καλά, δεν μιλάω για έξοδα, έξοδα σε διαρκώς, έτσι. Μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, τα ρούχα, τα αυτά. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιέστερο. Γιατί το παιδί, να, ας πούμε, τι λέγανε τις προάλλες. Τα βιβλία των Αγγλικών λέει υπάρχουν και σε φωτοτυπίες. Μα δεν γίνεται όμως του Βασίλη να είναι από το βιβλίο πολύ και εμένα να είναι φωτοτυπία το παιδί μου. Θα το κοροϊδέψει. Ας πούμε. Μετά πάμε. Ναρκωτικά, παρέες, μπούλινγκ.
2: Αγωνίες, δηλαδή.
1: Αγωνίες, ναι. Παρέες, μπούλινγκ, ναρκωτικά. Η σχέση, με ποια τάχει, με ποιον τάχει. Το στεναχώρησε, δεν το στεναχώρησε. Πώς του φέρθηκε, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Θέλει αυτό, οι μόδες, η εφηβεία. Και αυτό ακόμη είμαστε 13 χρόνια. Το να πάμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ακόμη 20-25 φαντάρι, σπουδές, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει, θέλει, δεν θέλει, τι θα γίνει. Μετά συνεχίζεις. Ποιον θα παντρευτεί, ο έξοδα για το γάμο. Μπλέκεις με τα σόγια. Ο πεθερός, η πεθερά, η νύφη, ο γαμπρός. Πώς φέρθηκε,
0: παιδί.
1: Μετά κι άλλο.
2: Και άλλο έχει.
1: Μετά, επειδή έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με το παιδί, έχεις χάσει τον σύντροφό σου. Πάμε ξανά να γνωριστούμε με την Αθηνά που είμαστε παντρεμένοι, γιατί μέχρι τώρα ασχολούμαστε με το παιδί. Χωρίζω και με την Αθηνά. Γιατί τώρα είναι άλλη Αθηνά από τότε που γίνεται. Στο γιο μας. Ναι. Δεν είναι η ίδια Αθηνά, γιατί όπως είπε και ο Γιάλομ. Ο Γιάλομ, όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, γεννιούνται δύο άνθρωποι, η γυναίκα και το παιδί. Οπότε πρέπει να ξαναζυστηθείς. Και τελικά καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος, χωρίς φράγκο, με καράφλα και μπάκα. Για τον άντρα μιλάω, ή εν πάση περιπτώσει αν έχει αφήσει τον εαυτό σου και καταλήγει παιδιά εξουθενωμένο. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί όταν. Όταν θα είσαι σε ένα νοσοκομείο έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
2: Κοίταξε τώρα, έτσι
1: που σου έχει. Δηλαδή με κάνεις, δηλαδή με κάνεις να γεράσω πριν την ώρα μου για να έρθεις να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό που με κατάντησες έτσι.
2: Καλημέρα παιδάκια που είσαστε στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
0: Να περάσετε τέλεια.
1: Παιδάκια μου, είστε ευλογία, να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: βλέπεις πόσο ήρεμος είναι ο Αντώνης Ρέμος. Το βλέπεις πόσο ήρεμος είναι ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος γεννήθηκε ήρεμος. Το είναι το όνομά του. Ή Ρέμος είναι μέρος του ονοματός του να είναι ήρεμος. Ήταν ή Παύλα Ρέμος.
2: Και όμως, παιδιά, στα μηνύματα να ξέρετε ότι πολλοί γονείς εκτιμούν αυτά που είπε ο Δημήτρης. Γιατί λέει, εκτιμάμε το ότι καταλαβαίνει, παρόλο που δεν έχει παιδιά, ότι είναι δύσκολο για ένα γονιό σήμερα ημέρα να μεγαλώνει παιδί. Αν και λέει, τα παιδιά μας φυσικά δεν θα ανταλλάζαμε με τίποτα.
1: Εννοείται.
2: Και είναι η ζωή μας.
1: Μα
2: και
1: εγώ αυτό έλεγα στα παιδιά. Το τσίμπησα προφανώς για την ενότητα. Αλλά γιατί συζητούσαμε για τα παιδιά στους χώρους που κάνουν φασαρία κτλ. Εγώ τα χαίρομαι τα παιδιά που κάνουν φασαρία και στα αεροπλάνα. Εγώ το, είναι η ζωή, είναι η χαρά τη ζωή. Το καταλαβαίνω. Άστο, αυτό είναι. Το
0: εγώ δεν τα χαίρομαι.
1: Αυτό είναι άλλο συχτήρι.
2: Αλλά
1: θα βάλαμε άλλους δύο παράγοντες. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που έρχεται που μένει έγκυος μια γυναίκα, έχετε δει τι γίνεται στο σώμα της.
0: Πού να το ξέρουμε.
1: Παιδιά,
2: οι ορμόνες, παιδιά.
1: Όχι μόνο οι ορμόνες. Έρχονται όλα τα όργανα στο λαιμό.
2: Ναι,
1: μιλάμε τώρα, αλλάζει το σώμα. Χώρια οι ορμόνες, χώρια οι ψυχικές, η εξέλιξη. Και μετά. Λέγαμε ότι το παιδί κάποια στιγμή στην σεξουαλική του ανάπτυξη θα έρθει και θα σου πει. Ό,τι είναι να σου πει τώρα, γιατί δεν θέλω, γιατί ακούνε και τα παιδιά. Αλλά και εσύ πρέπει να είσαι εκεί, να είσαι καταρτισμένος, να έχεις διαβάσει, να είσαι δίπλα στο παιδί σου, ό,τι και να σου πει εκείνη την ώρα.
2: Και αυτό που λέγαμε και off-air και στη σήμερα. Συγγνώμη,
1: γιατί είναι μια κοινωνία εκεί έξω που πρέπει να το θωρακίσεις.
2: Ακριβώς.
1: Για αυτό ακόμα που είναι να είναι υπερ. Μην γελάς, Βασιλάκη.
0: Θα σας ξεχθεί, σε φαντάζομαι γονέα γι' αυτό.
2: Θα είναι υπερπροστατευτικός, πιστεύω, και θα είναι πολύ καλός μπαμπάς ο Ουγγαρέζος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Όπως και εσύ το ίδιο.
0: Κωστάκι, τι έφαγε, σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Θα δεις τώρα. Λοιπόν. Βίτα Φιξ Γκάμιξ, ο Γιαννάκης. Ναι. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά, ορίστε. Με τα Βίτα Φιξ Γκάμιξ τη Ιντερμετ. Βίτα Φιξ Ιμιούνο, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά χυλίσματα με γεύσεις με αιώρου. Και Vitafix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόκια και συνθετικά χρώματα. Vitafix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Στέλνετε μηνύματα και συνεχίστε, παιδιά, στο 6937-949-949.
1: Gummies και δερνείς.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δικουαλίτα.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
24: Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Έχω ξεσηκώσει σούσουρο στη σάλα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η εκπομπή. Η εκπομπή βουλιάζει, παιδιά. Οι αξιοπρεπείς εκπομπές που επιπλέον είναι σε άλλους σταθμούς. Εδώ είναι ρυθμός 949, εδώ είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης και η Αθηνά Φαλίδου, εδώ είναι ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937, 949, 949 στο Viber και ακούγονται όλες οι απόψεις. Δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο σε εσάς, να σας πω ότι αν πάθει οτιδήποτε το κινητό σας δεν μασάτε, σας το φτιάχνουν επί τόπου, σε μία ώρα το έχουν φτιάξει στη Vodafone. Vodafone Tech Heroes, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, η ζωή μας είναι απόλυτα εξαρτημένη από το κινητό, καλός ή κακός. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα της Vodafone είναι δίπλα σου. Αν οτιδήποτε πάθει το κινητό, σε ξαναλέω, στο επισκευάζει σε μία ώρα, αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω σου δίνει και άλλο. Αντικατάσταση μέχρι να στο διορθώσει και 12 μήνες εγγύηση. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Ανδρέας όμως εκτός από εμάς που λέει: Μίτσο, μετά το διάλειμμα. Τώρα δηλαδή, ναι. Πιάσε μια κουβέντα λίγο για τη σκυλιότητα ή τσιρλι πιπί. Να βγει το σάτι.
4: Καλά.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Για να δούμε ρε παιδιά πρωινιάτικο. Όπα, άνοιξε ο χάρτης και βλέπουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδό της μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο της Συγκρού. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα αυτή την ώρα τα πιο σοβαρά. Α, και αναδιαστήματα. Το ανωδικό ρεύμα επίσης της Κηφισίας. Το τελευταίο που βλέπω είναι ένα πήξιμο από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Υπομονή.
6: Ο καιρός σήμερα.

0: Χριστέ μου. Εγώ μου γκρινιάρης.
1: Σίγουρα ο γκρινιάρης είσαι.
0: Μου τη δίνει. Μου τη δίνει ο καιρός.
1: Σήμερα ο καιρός δεν στη δίνει, γιατί θα είναι υπέροχος. Φθινοπορεινός μεν, αλλά δεν θα έχει βροχές. Θα έχει υψηλότερη θερμοκρασία, 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη συναυλία της Ανούλα.
2: Καταπληκτικό γκρινιάρι!
0: Ρε, ήταν τέλειο!
3: Έφυγε!
0: Στείλτε μου, σας παρακαλώ!
1: Όχι, εδώ είναι!
0: 6-9-37-949-949, εκτός από την άποψή σας για τα θέματα που τίθενται, πείτε μας και ποιο είναι το αγαπημένο σας τρουμφάκι!

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στα πρωινά ναυάγια. Όλα καλά, παιδιά, προχωράμε.
1: Όλα χάλια.
2: Γιατί?
1: Έτσι είναι, παιδιά, θα πάνε όλα χάλια. Έτσι είναι. Νομίζεις πάντα, λες αισιοδοξία και πάντα οι ραδιοφωνικές εκπομπές λέγανε ψηλά το κεφάλι, όλα θα πάνε καλά. Και μετά έβλεπες ότι δεν πηγαίνανε και απογοητευόσουν. Εμείς λέμε από την αρχή ότι όλα θα πάνε χάλια. Έχουμε ο ένας τον άλλον όμως και ό,τι και να είναι το αντιμετωπίζουμε.
2: Μ' αρέσει που έχουμε ένα στον άλλον.
1: Έτσι
2: αυτό
1: είναι.
2: Μετράει.
1: Και, τους, και τα ναυαγιά μας. Λοιπόν, θέλω τώρα να τηλεφωνήσετε στο 210-6835-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Παιδάκια μου, αγαπημένα ναυάγια μου μικρά. Και η μαμά και ο μπαμπάς μαζί. Όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα. Και κερδίζετε Kiddo Μπουδόρα. Όχι ένα, δύο. Το Kids Voice Junior, το οποίο είναι ηχείο καραόκε με μικρόφωνο για να τραγουδάτε. Έχει και φωτισμό για να κάνετε φωτορυθμικά, RGB μάλιστα. Συνδέεται μέσω Bluetooth και είναι έτοιμο για ατέλειωτο τραγούδι και να. Πόσο θα χαρούν οι γονείς σας να τραγουδάτε από το πρωί στο βράδυ και όλη τη νύχτα. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Αυτό περιμένουν.
1: Να πηγαίνετε πάνω από το αυτή του μπαμπά την ώρα που κοιμάται το μεσημέρι.
0: Να τραγουδάτε συνέχεια, παιδιά.
1: Πολύ, πολύ. Και γι' αυτό σας δίνουμε και μέσα στο μάτι να ανάβετε το φωτάκι, το Rainbow Tap, να το ανοίγετε. Έτσι έκανα εγώ στη μάνα μου. Γιατί ανοίγα το καπάκι από το μάτι. Την μαμά κοιμάσαι, τη έλεγα. Και να τη βάζετε στο μάτι Rainbow Tap. Το διαδραστικό φωτάκι νυχτό με απαλό όμω γιατί είναι ο μπαμπά σα και σα αγαπάει. Καλωτικό φωτισμό. Που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και
2: κάνει. Ναυάγια!
3: Ήμαρτον, Παναγία μου!
2: Και είσαι εδώ!
1: Καλημέρα! Καλημέρα!
2: Καλό να μας βγει!
1: Πέρα από την πλάκα.
4: Καλημέρα!
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλημέρα! Μισό λεπτό πέρα από την πλάκα τώρα που το γελάσαμε. Είναι η Kiddo Boo, επειδή μας έδωσε και εμάς και το είδαμε, είναι πολύ μελετημένα παιχνίδια και διάφορα. Πώς να το θέσω.
2: Πάνω στο παιδί και στις
1: gadgets που έχουν να κάνουν με το παιδί. Γιατί μελετημένα από το φωτισμό τους μέχρι το χρώμα τους. Είναι ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας. Να, αυτή τη λέξη έψαχνα. Που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό και διακρίνεται από δημιουργικότητα, ασφάλεια για τα παιδιά, ώστε να περνάνε καλά και εκείνα και οι γονείς τους.
0: Πάντως η ένταση είναι πολύ δυνατή στο ηχείο.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Πώς σε λένε,
4: Εβίτα.
1: Πώς? Εβίτα.
4: Εβίτα.
1: Γεια σου, Εβίτα! Τι ωραία φωνή που έχει η Εβίτα. Εβίτα, τι χρώμα μαλλιά έχεις?
4: Καστανά.
1: Καστανά. Και πού πάτε, πάτε σχολείο τώρα, ε?
4: Ναι.
1: Τι τάξη πας?
4: Τρίτη.
2: Άρα, πόσο χρόνο είσαι? Είσαι 7.
1: Τρίτη είναι 7.
4: 8.
1: Είναι. Καλά κάνει και σε διόρθωση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω σωστά. Τα σωστά στη δασκάλα, εντάξει?
4: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πού κοιμόμαστε?
4: Στην καρέκλα.
2: Μπράβο, Εβίτα.
1: Πού βάζουμε τα ρούχα μας όταν πάμε διακοπές?
4: Στο
1: πάτο. Πλάκα, πλάκα, μεγάλες αλήθειες. Πόσο κάνει 2 και 2?
0: Οχ, δύσκολο.
4: 100.
1: Μπράβο!
2: Φανταστική, φανταστική.
1: Κερδίζεις και τα 2 δώρα, γιατί τα αξίζεις.
2: Μπράβο, Εβίτα.
1: Να είσαι καλά, να είστε καλά. Πώς τη λένε τη μαμά? Ειρήν. Να είστε καλά, καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
5: Mayday, mayday. Πετάξτε μετά στο σύμβιο, παρακαλώ.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.40.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
11: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα
1: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Fage Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επιχειράς.

0: 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
6: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
9: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
10: Ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
13: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπαλαστατήθια. 1-0 ο Φορτούνης.
14: Αθηνά Φαλίδου. Κυλοστρόπου.
15: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
16: Πρωινά ραβάγια.
17: Στο ρυθμό 949.
18: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
19: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
20: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
21: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, χορεύει η Αθηνά Αφαλίδου. Θα έλεγα κάποιος ότι θοπεύει την κονσόλα, τη γαργαλάει την κονσόλα ο Βασίλης Φορτούνης.
23: Τη γαργαλάω.
22: Γαργαλητής κονσόλας, πολύ καλός. Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα στην θεματολογία μας και στις ενότητες που έρχονται. Ό,τι και να κανονίσει ο Αλέξανδρος, κάνουμε τα αντίθετα γιατί είμαστε ναυάγια. Οπότε ελάτε χωρίς άγχος, χωρίς να έχετε καμία τύψη, και ελάτε να βουλιάξουμε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Κάναμε, ας πούμε, κάτι που είχαμε κανονίσει και το αλλάξαμε.
24: Ναι.
22: Είναι ότι έχουμε τη λέξη των γαμμένων μαπώνων στο τέλος της ημέρας. Σωστά.
24: Ναι.
23: Σωστά.
22: Είπαμε σήμερα να τα αλλάξουμε.
24: Ναι.
22: Έχουμε Wagamama. 50 ευρώ να πάτε να φάτε, να περάσετε ωραία με την παρέα σας, τα κοκτέιλ σας, τα σούσι σας, το ράμεν σας σε πολύ ωραίο χώρο με πολύ ωραίους και άλλους, σε άλλες παρέες. Να κάτσετε να κάνετε παιχνίδι την ώρα που ρουφάσουμε το ράμεν.
23: Να παίξεις μπάλα. Γιατί έτσι πρέπει.
22: Σε ευχαριστώ. Να παίξεις μπάλα με τον απέναντι, την απέναντι που και εκείνη τσιμπάει το σούσι της στο Wagamama. Είπαμε λοιπόν ότι θα το κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή, μέσα στη μέρα θα βάλουμε θέμα ημέρας.
24: Μπράβο. Challenge.
22: Κάνε το ζώο.
24: Ωραίο.
22: Πολλοί το κάνουμε επίτηδες.
24: Μίμηση.
22: Ναι, αλλά εγώ θέλουμε μίμηση πώς κάνει ένα ζώο. Ας πούμε, ξεκινάμε. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
24: Την κότα.
22: Κάντινε.
23: Γέννησε.
22: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
23: Γέννησε.
22: Και εγώ την κάνω την κότα, να την κάνω.
24: Ναι.
23: Δεν είστε, δεν
24: είστε. Σένα είναι φραγκόκοτα.
22: Φραγκόκοτα είναι, εντάξει. Βασίλη.
23: Εγώ θα κάνω γυδά.
22: Κάντινε.
24: Της
22: έφυγε λίγο ένα. Της έφυγε λίγο ξυγκάκι.
24: Θέλουμε και τις δικές σας μιμήσεις λοιπόν.
22: Εγώ κάνω διάφορους χαρακτήρες, μάλλον αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
24: Δηλαδή.
22: Δηλαδή, ας πούμε, ακούστε, είναι αυτή ήμουν. Η αγελάδα.
24: Αυτή ποια είναι?
22: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς.
24: Ωραία.
22: Υπάρχει το παιδάκι.
23: Το
22: μικρό, το πώς λέγεται?
24: Μοσχάρι.
23: Το μοσχάρι.
22: Γιαγιά. Η απορριμμένη υπήρχε η άλλη
23: γιαγιά. Γιαγιά καπνίστρια. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber, παιδιά.
24: 6937-949-949 θα κερδίσει δώρο η καλύτερη μίμηση.
22: Αυτή που είχε δίκιο.

0: 6-9-37-9-49-9-49 ηχητικό στο Viber να κάνετε όποιο ζώο κάνετε καλά.
1: Ναι. Κερδίζει το καλύτερο ηχητικό, η καλύτερη μίμηση, γεύμα στο Wagga Mama, να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε. Και να ξέρετε ότι αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Chicken Katsu Curry έχει την τιμητική του με αφορμή την International Katsu Curry Day. Θα απολαύσετε το γεύμα στο Wagga Mama στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισιά ή στο Golden Hall, και θα γιορτάσετε την International Katsu Curry Day με Wagga Mama. Οπότε στείλτε τώρα την καλύτερη μίμηση. Εγώ δηλαδή αν έκανα την κότα σε μίμηση ηχητικό θα μου το δίνατε.
2: Ένα
1: το Wagga Mama.
2: Θα το τρώγε σήμερα.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έλα να γελάσουμε να γίνει χαμός.
0: Κάτσου Κάρι.

0: Γνωμούλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Α, νομίζω ότι θα έχουμε, ότι έχουμε ζώο. Έχουμε ζώο.
2: Έχουμε ζώο.
1: Όλα
2: έχουμε.
1: Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, παιδιά, και βουλιάζουμε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε στον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Εξού και το πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη, εδώ στο ρυθμό 949 και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Θέλω ηχητικό. Ποιο ζώο κάνετε καλά.
2: Ο Πέτρος κάνει
1: και
2: το
1: κερδίζετε
2: φίδι.
1: 50 ευρώ δωρεπιταγή από Αγκαμάμα. Συγγνώμη.
2: Ωραία. Ναι. Ο Πέτρος δίνει, έδωσε ηχητικό με φίδι.
1: Παρακαλώ.
3: Εγώ κάνω καλά το φίδι.
4: Ωραίο και έτσι κάνει το φίδι.
1: Ωραίο και ξεκούραστο.
2: Πρόσεχε με το πατήσι με το φορτηγό το φίδι. Χαλαρός ο Πέτρος.
1: Λοιπόν,
4: δυνατός, συνεχίστε.
1: Έχετε στείλει όμως μηνύματα και πριν,
4: ναι,
1: για το συχτήρι και γενικά στη συζήτηση, mm-hmm, στην κουβέντα. Για να δώσουμε λίγο το βήμα στα ναυαγιά μας.
4: Ενισχύοντας την άποψη του Δημήτρη, είναι η διαιώνιση του είδους που δεν είναι πλέον απαραίτητη. Το ανθρώπινο είδος αποδείχθηκε εξαιρετικά αθλείο και καταστροφικό για τον πλανήτη. Οπότε σαραιώνουμε σιγά σιγά. Λέει ένας φίλος.
1: Εσύ εδώ τοποθέτησε.
4: Ιδιαίτερα πεσημιστή, θα λέγαμε.
2: Σοβαρός.
1: Είναι ίδια με την. Είναι η θέση του Θάνος. Του Θάνος του Avengers.
4: Ναι.
1: Να σκοτωθούν οι μισοί για να μπορέσουν να χαρούμε οι άλλοι μισοί τον πλανήτη.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Ηλίας λέει: παιδιά, είναι πολύ δύσκολη ισορροπία να είσαι κοντά στο παιδί σου σε όλα και να είσαι και παράλληλα αυτός που πρέπει να βάλει και τα όρια.
1: Έτσι, λέγαμε, ρε παιδί μου, για όσους δεν άκουσαν το πρωί, γιατί πηγαίνοντας στη δουλειά ακούτε σε διαφορετικά τμήματα την εκπομπή, ότι μεταξύ ο βαρογιαστού το τσίμπησα βέβαια στο πλαίσιο του πρωινού συχτηριού. Ότι το παιδί από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται και ενώ από την περίοδο της εγκυμοσύνης ακόμη που ζορίζεται τόσο πολύ το σώμα της γυναίκας με τις ορμόνες που έρχονται όλα τα όργανα πάνω που λέγαμε, μέχρι που θα μεγαλώσει, που θα είναι παιδί, από τον τοκετό, τα έξοδα, τα άγχη, το που θα μπλέξει, το ποιον θα παντρευτεί, το αν θα, τι σχέση θα κάνει, όλο αυτό είναι ένα διαρκές άγχος, ζόρι και οικονομικά και, ναι, ψυχολογικά, μέχρι που θα φτάσει σε ένα σημείο που θα σε γεράσει πριν την ώρα σου για να σου δώσει ένα ποτήρι νερό και να σε γυροκομίσει. Έτσι το ολοκληρώσαμε.
4: Ωραία, χαμός γίνεται με τα ηχητικά για μιμήσει ζώων. Στέλνετε, συνεχίστε να στέλνετε, γιατί η καλύτερη μίμηση θα κερδίσει 50 ευρώ γεύμα Γουαγκαμάμα. Θέλεις, Δημήτρη?
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, λοιπόν, η Ειρήνη, η Έλενα έστειλε κάτι. Ας το κάνουμε τώρα πρώτη μετάδοση.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Έλενα.
5: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
1: Πάμε.
4: Α, μπέ.
1: Ουχ, το κάνει καλά. Το κάνει. Εν τω μεταξύ και εξάβαλτο.
4: Και εσύ αγελάδα, πάμε. Ναι,
5: ναι. Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο. Μπέ.
4: Δυνατή.
1: Ωραία, θα κάνω την αγελάδα που γαμπρίζει.

0: Αναστασία. Λοιπόν, σπάστε τα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Πάμε στις μιμήσεις των ζώων για τον νικητή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μενέλος.
2: Γεια σου.
1: Και μπορώ να κάνω καλά το παγόνι.
3: Έτσι κάνει. Για ακούστε.
0: Κάτω βάλει. Κάτω βάλει.
1: Καλημέρα. Παγόνι.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά.
2: Κάνει έτσι.
0: Αυτή η ιστορία είναι ακριβώς αυτή. Εγώ πήγα η Φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 Τάγμα Εθνοφυλακής.
2: Μάλιστα.
0: Έχει κλείσει τώρα, γι' αυτό σας το λέω. Κανονικά δεν πρέπει να σας το πω. Αν σου το πω, πρέπει να σου σκοτώσω.
3: Τι λέτε,
0: ναι, βέβαια.
3: Μην μας το κάνεις.
0: Γιατί μετά στην επιστράτευση, αν γίνει πόλεμος, ναι, δεν πρέπει να σας πω. Γιατί εγώ έχω ένα, όλοι έχουμε ένα χαρτί που λέει πού θα παρουσιαστούμε.
3: Μην μας πεις πού θα παρουσιαστούμε.
0: Εκεί δεν πρέπει, γιατί αν εμένα με ανακόψεις από εκεί που πρέπει να πάω να παρουσιαστώ. Βλάπτει στο στράτευμα. Δεν θα πάω ποτέ.
2: Υπέρ του εχθρού.
0: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην τα απολογώ, ταξιδεύουμε με καράβι για τη Ρόδο όλο το βράδυ. Καλημέρα στη Ρόδο που μας ακούνε εκεί πέρα. Τσαμπίκο, ο Ρούφας, ο φίλος μου.
3: Φιλιά.
2: Γεια σου, Ρούφα.
0: Λοιπόν, Τσαμπίκο. Λοιπόν, ναι, ταξιδεύουμε όλο το βράδυ. Πιάνει το πρωί το καράβι, ξημερώματα. Μάλιστα το κινητό πιάνει Τουρξέλ. Να ξέρεις το αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μόλις πηγαίνεις, πηγαίνουν εκεί, είναι γούβα. Είναι γούβα το στρατόπεδο. Σας λέω ξανά, στις Καλλιχές. Και την ώρα που μπαίνουμε όλοι τώρα ψαρωμένοι με τις στολές και τα λοιπά, αρχίζουν τα παγόνια. Σε υποδέχονται τα παγόνια. Και τα παγόνια κάνουν έτσι. Νέο! Νέο! Νέο! Και νομίζω ότι φωνάζουν νέο. Και λες, μας κράζουν και τα παγόνια.
3: Σταμάτα.
0: Μόρι, μας κράζουν και τα παγόνια εδώ που ήρθαμε.
4: Καλημέρα, παιδιά. Κότα.
0: Μπράβο.
3: Κότα είναι αυτή η
2: καλανιάρα.
0: Όχι,
2: έκανε παιδιά, έχει κόσμο.
3: Έκανε αυγό εκείνη την
0: ώρα. Κότα, αλλά πήρε φόρα.
3: Έκανε αυγό, ρε. Παιδευότανε.
2: Βαρβάρα, που μιμήσεις ζών, κάνω καλά τον πρώην μου. Έλα, ρε. Μάρκος.
5: Εγώ κάνω το ψάρι έξω από το νερό.
3: Για κάνε εσύ.
2: Πώς κάνει.
3: Α, καλός είναι.
0: Μας λίγωσες.
3: Έχει δίκιο. Σήκωνε το χορέψιμο, έλα.
0: Νωρίς. Δεν ξέρω πώς θα φωνείς. Ξαφνικά με στη ζωή.
2: Ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
0: Για μέρα πώς θα μπεις.
2: Αθηνά. Ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
0: Εμπειρίες και αγκαλιές.
2: Πρέπει να μας σκοτώσει κάποιος.
0: Την ώρα που θα σε νιώθα. Να καίσεις.

πρώτο μας λεπτό. Ίσως ζήσαμε, ποιος ξέρει, πάλι κάποτε μαζί. Ίσως ήσουν αστέρι και εγώ ήμουν η ευχή. Δικό σας!

0: μου, Σάκης Ρουβάς, παιδιά. Έτσι, αθάνατο τραγούδι και πολύ ωραίο. Έτσι, λέει ρε παιδί μου ότι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι, μιλά για τις αδερφές ψυχές.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι στο συμπόσιο του Πλάτωνα
1: Έπαιζε Ρουβά, το υπήρχε πάντα.
0: Όχι.
1: Α.
0: Ναι, σε σκηνοθεσία Γκάβαλου. Τι, μα τι λες, δεν μπορώ να συζητήσω.
1: Θα μπορούσε.
0: Περιγράφονται τα πλάσματα ότι οι πρόγονοί μας ήταν ενωμένοι. Είχαν δηλαδή δύο κεφάλια, δύο χέρια, πόδια,
2: αλλά
0: ήταν δύο. Σα Σιαμέι, ρε παιδί μου. Και ότι για να μας τιμωρήσουν οι θεοί, επειδή ζήλεψαν την ολότητα και την πληρότητα των πλασμάτων αυτών, μας χώρισαν στη μέση. Και όλη μας η ζωή είναι ένα ταξίδι να βρούμε το άλλο μας μισό. Είτε αρσενικό είτε θηλυκό.
1: Τι ρομαντικό.
0: Ο Πλάτωνας, όχι εγώ.
1: Τι
2: ωραία.
0: Αν είχε όμως Ιντερμέντο Πλάτωνας, θα έλεγε άλλα.
2: Θα έλεγε αυτά που θα πω εγώ τώρα. Θα έλεγε για κακοσμία, για λευκό χαμόγελο και ευαίσθητα ούλα.
0: Θα έγραφε για αυτά.
2: Έτσι. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη σωματική σου κοιλότητα, λέμε τώρα, η Ιντερμέντο έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένε οδοντόπαστε παιδιά για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και e-pharmacy.
0: Συνεχίστε να κάνετε τα ζώα στο 6937949. Ηχητικά στέλνετε στο Viber για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από Wagamama και επιστρέφουμε τώρα που σας άνοιξα την όρεξη με η ΕΚ ναυαγή.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό. Μότης που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
21: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
20: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
24: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
25: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
26: Να δω

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ να κάνετε τα ζώα και ότι είστε τόσο ταλαντούχοι σε αυτό. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις στείλει ακόμη ηχητικό στο Viber στο 6937-949-949 για να μας κάνεις το ζώο, επειδή έχει χαλάσει το κινητό σου, μη μασάς. Θα πας στο οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή μέσα από το vodafone.gr θα έρθεις σε επαφή με τους Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα, αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν από 48 ώρες και πάνω. Παίρνεις 12μηνη εγγύηση και έτσι μπορείς να στείλεις άνετα το μήνυμά σου εδώ στα πρωινά να με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο στο ρυθμό 949 και να κάνεις το ζώο και να κερδίσεις δωρεπιταγή 50 ευρώ.
4: Ωραία, το κινητό του Μάριο λειτουργήσε. Να το.
5: Καλημέρα, είμαι ο Μάριος και κάνω τη μαϊμού.
6: Όπα, όπα, έχουμε υποψήφιο νικητή.
3: Πολύ δυνατό. Πολύ
6: δυνατό.
3: Είναι μαϊμού αυτή, όχι μπατζής, είναι η μικρή μαϊμού.
4: Το λέτε γιατί δεν ακούσατε ακόμη την Κατερίνα.
6: Ναι, τι λέει η Κατερίνα. Όλες θα τους ακούσουμε.
3: Αυτός είναι ο κοκκινοκόλλης.
6: Αυτό είναι ο κοκκινοκόλλης.
3: Ο κοκκινοκόλλης που λέει, που λένε που είναι και παροιμία, ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού στο δέντρο, τον πισινό της.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, αφού τα κάναμε πισινό, να σας πω ότι έχει κίνηση από τον Ιάρχος μέχρι και τον Πειραιά, όλη η παραλιακή αυτή. Το κέντρο είναι ποτηλιατισμένο και πυγμένο, κυρίως με κατεύθυνση προς Βουλή και Ακαδημίες και Βασιλής Σοφίας. Το ανέβασμα από το ποτάμι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, έχει αρκετά πυκνή ροή. Τέλος, στην Κηφισίας, μετά τον κόμβο του Ψυχικού έως το Χαλάνδρι, έχει ποτηλιάρισμα.
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Περίμενε, πάμε.
7: Είμαι στα πάνω μου. Είμαι στο ρέμπο. Λοιπόν, σήμερα καιρός στην Αττική θα είναι τέλειος. Επειδή ενδιαφέρεστε για το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για αύριο, στη συναυλία της Άννας Βύση το βράδυ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέσει.
4: Αχ, τι ωραία.
7: Θα βρέσει 4

0: Γεια σου Νικόλα, Νίκολας Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, εδώ είμαστε ένοχα κορμιά μου. Να βαγούμε, βουλιάζουμε με το κορμί μας ολόκληρο σε αυτή την εκπομπή που πραγματικά δεν ακούγεται. Με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς στο ρυθμό 949. Χαίρομαι γιατί πιάνω και από τα μηνύματά σας ότι περνάτε καλά. Δεν είναι ανεκτίμητο γιατί το έχω ζήσει να πηγαίνεις στη δουλειά ή να ξεκινάς μια μέρα που δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Εγώ σας λέω ότι είναι όλα καλά. Προκύπτουν πράγματα. Όταν έχεις πάρει κουράγιο το πρωί γελώντας, ναι, όλα είναι αντιμετωπίσιμα. 6-9-37-949-949 στο Viber και κάνετε τα ζωάκια για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από Ουαγκαμάμα.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πολλά μηνύματα. Μπράβο, να η Κέλλη σήμερα στέλνει.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Παρακαλώ.
3: Είναι καλή,
0: είναι και καλή και γελάω παρόλο με τη γαλοπούλα.
1: Ναι, υποψήφιο.
0: Ναι.
3: Κέλλη σημειώνεται. Κέλλη. Και το πιθήκι το προηγούμενο. Ποιος ήταν?
1: Ένα ακόμη για την, από την Ειρήνη.
4: Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη και νομίζω ότι κάνω πολύ καλά την κότα.
0: Εσύ μη ζηλεύεις. Συνεχίζει.
5: Εγώ το κάνω πάρα πολύ καλά. Εγώ κάτι παίζει.
0: Μάθημα ξέρεις. Η ΕΚ ναυαγή. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καθίστε καταρχάς στις θέσεις σας.
1: Δεν
0: είστε ορθοί. Ναι. Και τα χέρια πάνω στο δρανείο, Βασίλη. Πάνω στο δρανείο.
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχαία.
3: Μα...
0: είναι αυτή η στιγμή.
5: Ωραία.
0: Πάρα πολύ απλά το ρήμα λίο. Θέλω τους αρχικούς χρόνους. Ποιοι είναι οι αρχικοί χρόνοι? Πιάνει τα μούτρα του ο Αλέξανδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ποιοι είναι καταρχάς οι αρχικοί χρόνοι? Πάμε.
5: Λίο.
0: Παραδοτικός.
1: Έλισσα. Έλληνα.
5: Όχι, ρε, τι Έλληνα.
1: Έλληνα, εσύ μη ντρέπεσαι.
5: Λελίμι.
0: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβαλοι.
5: Λελίμι.
0: Πώς? Έλιον.
5: Έλιον.
1: Α, ναι, όχι, το ξέρα, το ξέρα.
0: Μπράβο, πάμε. Μέλλοντας. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Λύσομενο.
0: Λύσο.
5: Λύσο, ρε.
0: Λύσο.
1: Α, οκ.
0: Αόριστος.
5: Αόριστος.
0: Ναι.
1: Λέλισσα.
5: Όχι, περίμενε.
0: Λοιπόν, μη σκέφτεστε σύνθετα. Είστε Έλληνοι, είστε, δεν είστε κατσιβελί.
1: Λέλισσα.
0: Πάμε. Έλισσα. Μπράβο. Έλατε.
1: Άτε, ρε.
0: Άρα, Λίο Έλιον, Λίσο Έλισσα.
5: Ναι.
0: Παρακείμενο.
5: Λελίκημε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι βάζεις παραπάνω συλλαβές, ρε παιδάκι μου.
5: Έτσι θέλω. Θα μου πεις, θα κάνω.
0: Έλα, πάμε.
1: Λελικάμεν.
5: Λελικήκαμεν.
1: Πες το μας το σωστό.
0: Λέλικα, λέλικα.
1: Κοντά πέσαμε.
5: Λέλικα.
0: Ρε, γιατί δεν παραδέχεις τον τίτλο?
1: Συγγνώμη, νομίζω το είπαμε το λέλικα.
5: Είπαμε.
0: Εγώ το είπα λέλικα. Όχι, δεν το είπαμε. Και υπερσυντέλικος τώρα, έλα.
5: Λέλικ. Μετά το λέλικα είχα, ή το λέλικα.
1: Είχα λελίσει.
0: Πάμε. Υπερσυντέλικος. Ελε.
5: Ελελική.
4: Επίτης ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επ' αυτής φερόμενος.
0: Ευχαριστούμε.
4: Υγιένετε και έρωστε.
0: Τι ήταν αυτό? Ήταν η επιτάς αυτό που είπε τώρα η Ευγενία. Ποιος το έλεγε αυτό, ο Βασίλη? Σπαρτιάτες, οι μανάδες το λέγανε στα παιδιά. Τι έλεγαν δηλαδή? Η μετάφραση ποια είναι? Τι έλεγαν στα παιδιά τους? Έδιναν την ασπίδα τους για να πάνε στον πόλεμο. Ναι. Βασικό δηλαδή. Ναι. Αξεσουάρ. Εξοπλισμό. Και τι του έλεγαν του παιδιού?
1: Ή θα την φέρεις την ασπίδα.
5: Ή θα φέρεις την ασπίδα
1: πίσω,
5: ή θα σε φέρουν πάνω σε αυτή.
0: Ή επιτάς, ξέρετε τι είναι αυτό?
1: Είναι
0: μια συγκεκριμένη διάλεκτος της Σπάρτης. Ουσιαστικά τους έλεγαν ή την ή επιτής.
1: Okay.
0: Ή την ασπίδα δηλαδή,
1: ναι,
0: φέρε. Ή επί της ασπίδα
5: να
0: σε φέρουν πάνω στην ασπίδα.
5: Άκου,
0: τώρα γιατί λέγανε ταν και τάς?
5: Ταν και
1: γιατί δεν μπορούσαν να πούν το ή.
5: Πού το λένε το ταν και
0: τάς? Ήταν διάλεκτος.
5: Έχεις ακούσει εσύ να λένε πουθενά ταν και τάς? Μα συγγνώμη,
1: παρετήσε.
5: Πού το λέτε? Πες
1: μου, παρετήσε, είσαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι, πώς λέγεται, όχι μόνιμος.
1: Αναπληρωτής.
0: Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να καθόλου να με
5: πείσεις. Όχι, να μας πεις, ταν και τάς, τι είναι? Πού το λένε αυτό?
1: Τάς κεμπάπ.
5: Άντε,
1: πάμε, φύγαμε. Διάλειμμα.
0: Ταν και τάς γιος.
5: Έλα.
4: Χαίρετε πάσετε και πάντες, χαίρετε ο φίλη, χαίρετε ο φίλε. Ασπάζομαι ημάς και τίμερον εν τάδε εν τη ελληνική αγωγή ως ευπαρέστητε.

0: Νίκος Βέρτης, πώς τολμάς, στο ρυθμό 949 είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Ερετικό ματάρα ήταν αυτή.
0: Τραγουδάρα.
1: Ωραία τραγουδάρα. Σίγουρα το δυναμώσατε το ρυθμό 949 στα αυτοκίνητα όσοι μας ακούτε. Οπλιστείτε με υπομονή, λένε οι ενημερωτικοί σταθμοί, όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση. Εμείς λέμε οπλιστείτε με πρωινά ναυάγια. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, εδώ στο ρυθμό 949 και όλοι εσείς παρακαλώ.
2: Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω κάνω πάρα πολύ καλά τη γάτα.
3: Για πήγαινε να την κάνει.
1: Καλή, καλή την,
3: ναι,
1: την κάνει καλά.
3: Ναι,
0: αλλά λέει ότι είναι γάτα που συνοσιάζεται. Αυτό δεν είναι γάτα που συνοσιάζεται. Είναι απλή γάτα.
1: Γιατί ποιος έχει δει γάτα που συνοσιάζεται?
3: Δεν ακούς καλέ. Εγώ σήμερα το πρωί που πήγαινα στο αμάξι, φίλε μου.
1: Περίμενε. Άλλο το ερωτικό κάλεσμα που κάνει ο γάτος.
3: Αυτό.
0: Αυτό λέει.
1: Όχι, λέει ότι συνοσιάζεται, λέει, την ώρα της πράξης.
3: Είναι απόκοσμος ο ήχος.
0: Α, λες να κάνει έτσι.
1: Το βράδυ όταν ζευγαρώνουν, που κάνουν.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Μου. Αυτό
1: δεν
3: είναι.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το κάλεσμα.
1: Εδώ πέρα έχει. Είναι σαν ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στο πεδίο του Άρου, τη γάτα που. Τη ταΐζει Κωνσταντάκη.
3: Αυτή όμως, φίλε, η γάτα έχει βρει και έναν τρόπο να καλεί. Δηλαδή σου δίνει σήμα.
0: Ο Παύλος. Κάτσε γιατί μα παίρνει τηλέφωνο τώρα.
3: Παύλο, μα παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χαμό γίνεται σήμερα. Καλημέρα, σηκώστε το, έλα. Ωχ, ποιο είναι.
0: Χαίρετε, γεια σου.
4: Τι κάνετε, είμαι ο Δυστύχης ο Μπλέκας. Ναι.
3: Α, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Δυστύχη.
3: Καλά, είσαι ευτύχη.
4: Είσαι φανταστική. Είμαι εδώ. Μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Ακούμε.
4: Έχω έρθει στο μουσείο των βασανιστήριων, στο Μάτσου Πίτσου. Εδώ, στα...
3: Δεν το περίμενα ότι θα πάρετε.
4: Ναι, είναι φανταστικό. Περιμένω να ανοίξει για να δω μέσα τα κελιά και τα υπούσια. Είναι φανταστικό και φτιάχνω μία πίτα με λίγο ζαμπόν, λίγο ντοματούλα και φοβερά μπισκότα. Πίτε!
0: Έχει και ζώα εκεί.
3: Μπράβο, μπράβο, ευτύχη.
4: Έχει ζώα, ναι. Σφαγιασμένα, άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Με κέρινα, ντοματά, κεφάλια. Είναι κάτι φανταστικό. Έχουμε έρθει με το βανάκι και την ηλέκτρα, τα δύο μου παιδιά, το σκύλο μου και το ψάρι μου, το Γουάντα.
3: Πάρα πολλές. Α, έχετε
4: και
3: πέσει. Πάρα πολύ σε ζηλεύουμε.
4: Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι.
3: Τραγούδι, θα μας πεις.
0: Πείτε μας.
4: Στο μπουντρούμι, στο μπουντρούμι, ήρθα ένα και το ρούμι.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
13: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
14: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
14: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
17: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
20: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
21: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
22: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
23: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
22: Rodion τι?
23: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
22: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
23: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
22: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
21: Rodion Club,
0: εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.

0: gigabyte για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
8: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
9: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
10: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
11: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
12: Ο Φουρτούνης το σούτι βάλα στα δίκτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
13: Αθηνά Αφαλίδου.
14: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
15: Πρωινά ναυάγια.
16: Στο ρυθμό 949.
17: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
18: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
19: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
20: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Νομίζω δεν έχω πει να πω τίποτε περισσότερο. Το intro μας με κάλυψε πλήρως.
23: Τι υπερπαραγωγάρα συνάδελφοι ήταν αυτή, ρε παιδιά.
24: Φίλε, ότι
22: να
24: έχει...
22: ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Κουμεντάκο επίσης.
24: Βέβαια που έτσι το έφτιαξε, αλλά πραγματικά δεν έχουμε σχολιάσει τώρα αυτή την μεγάλη στιγμή που στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Είναι πραγματικό αυτό το απόσπασμα, να ξέρετε.
22: Είναι,
24: έχει γίνει.
22: Είναι από τις φορές που ήθελα να ζουν οι γονείς μου, να ακούσουμε το οικογενειακό όνομα μέσα στη Βουλή, μέσα στο κοινοβούλιο.
25: Και δύο-τρεις φορές ακόμη παρακάτω. Απλά ήταν μεγάλο για να το βάλουμε όλο στο
24: intro.
22: Ήταν εκείνο το περιστατικό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
25: Α, γι' αυτό χάρηκε ο Δαφνής.
22: Εντάξει, και εκείνος τώρα έκανε το δικό του το κομμάτι. Το χρησιμοποίησε για να της την πει. Για να πει ότι ό,τι εγώ προσπαθώ να κάνω, ο κύριος Ουγγαρέζος μέσα σε ένα λεπτό σας εξεφτύλισε. Με χρησιμοποίησε. Αλλά δεν πειράζει. Το όνομα υπόθηκε με στην Βουλή του κύριου. Γράφτηκε στα πρακτικά της Βουλής εκείνη την μέρα. Εντάξει.
25: Απ' την άλλη, το δικό μου το όνομα ακούγεται συνέχεια στους αθλητικούς αγώνες.
22: Εσείς δεν έχετε καμία συγγένεια με τα Φορτούνη?
25: Όχι, καμία. Και μάλλον αυτό είναι από τα Τρίκαλα. Πεχτάρα.
22: Βεβαίω.
24: Να τα λέμε αυτά.
22: Λοιπόν, κομμένα τώρα αυτά. Παρά είμαστε φίλοι, γιατί αρχίζει η περίοδος της μεγάλης αντιπαλότητας. Είναι ο τελικός του Ούγκα Challenge. Με τα πολλά και με τις μανούρες. Είμαστε στο 1-1 ακόμη.
25: Να έτσι.
22: Εδώ λοιπόν.
24: Μετά τις αδικίες της τεράστιας.
22: Θα παιχτούν όλα. Θα παιχτούν όλα σήμερα. Έχουμε φοβερή δοκιμασία. Βέβαια, είναι τόσο φοβερή και τόσο. Είναι χοντρή δοκιμασία σήμερα. Που έχετε το δικαίωμα να κάνετε pass.
24: Ο χαμένος θα την κάνει.
22: Ο χαμένος θα είναι νικητής.
25: Ωραία. Επειδή δεν έχω καμία όρεξη για χοντρή δοκιμασία. Να ξέρεις θα χάσεις.
24: Όχι, δεν ξέρεις
25: γιατί βαριέμαι.
24: Λοιπόν, στο 6937-949-949 σας θέλω δίπλα μου γιατί μπορεί να μ' αδικήσουν άλλη μια φορά.
22: Θοδωρή φέρει ακού. Όχι ηρεμία.
26: Ηρεμία.
22: Καλά, ηρεμία. Θοδωρή φέρει ακούμε που σήμερα έχει πρεμιέρα στο Ποσειδόνιο με τη Στέλλα Καλή. Θα είμαστε εκεί.
25: Σωστά.

0: τώρα κόλλαγε να πω ότι έχει πρεμιέρα ο Θοδωρής Φέρης στο Ποσειδόνιο.
1: Ναι.
0: Πριν το στριμώξαμε.
2: Ναι.
0: Και όπως θα έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, τα αυτάκια εδώ, κολλημένα στο ρυθμό 949, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό των τελικών. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αναστενάζουν συνέχεια.
1: Έχω ανεβάσει παλμούστα.
0: Η Αθηνά δεν τη χωράει ο τόπος.
2: Σας
0: παρακαλώ και μην με αδικήσετε και πρέπει να κερδίσω. Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά που είναι εδώ από το μάρκετινγκ και ο Αλέξανδρος ξέρει τη δοκιμασία και έχουν όλοι ένα πονηρό γελάκι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το γέλιο, ρε φίλοι, που κοιτάς απέναντι με το φάκελο.
2: Το στομάχι μου έχει πιάσει.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Το σήμα.
2: Ούγκα challenge.
0: Ένα-ένα το σκορ, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του σημερινού Ούγκα Challenge. Θέμα: το ναι σε ξένες γλώσσες. Πάμε. Βασίλη.
1: Τι, ξεκινάω?
0: Ναι.
1: Oui.
2: Yes.
0: Ναι.
1: Da.
0: Ναι.
2: Περιμένετε τώρα, περιμένετε, θα το βρω.
0: Πέντε. Τέσσερα.
2: Λένε ρε τον ναι στην Ιταλία.
0: Τρία. Δύο.
2: Περιμένετε.
0: Ένα.
2: Όχι. Έχασε.
1: Κέρδισα.
0: Σι.
1: Σι.
0: Δα. Γεια.
1: Νάιν. Σάιζεν. Όχι, αυτά είναι.
2: Στο σαγιά στη Γερμανία. Ακούγα γεια. Γεια. Κόψα όλα. Όλη την ώρα.
0: Εδώ. Παρακαλώ το μάρκετινγκ να τραβήξετε.
2: Όχι ρε φίλε. Πώς την πάτησα έτσι?
0: Πώς?
2: Τόσα γεια γεια στο Μόναχο. Γεια γεια γεια. Το έλεγα κιόλας κι εγώ. Ντά
1: κασπαζά.
2: Το ντά το είχα κι εγώ.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, κόλλησα στο Ιταλικό τώρα. Γιατί πήγα στην Ιταλία?
0: Ναι. Αθηνά.
2: Δεν έχω λόγια. Είμαι αυτή τη στιγμή συγκλονισμένη.
1: Στα ελληνικά είναι ναι, μόλις το είπα.
2: Δεν το πιστεύω.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι και ο ύμνος μας, ας πούμε.
1: Εύκολα.
0: Παιδιά, δεν μιλιέται, δεν μιλιέται.
1: Να βάγισε.
0: Είπα τώρα ένα αστείο, ας πούμε. Αστείο δεν ήταν αστείο, αλλά είπα κάτι χαριτωμένο, ας πούμε.
2: Ναι, σε άλλες συνθήκες θα έλεγα ναι, ρε φίλε, είμαστε οι ναυαγοί, οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι. Αλλά τώρα είμαι πολύ πληγωμένη, γιατί.
0: Γιατί πληγώθηκες, Αθηνά?
2: Δεν σκέφτηκα το για το γερμανικό που πήγα και πέρασα φανταστικά στη Γερμανία, αλλά μου λέει ο Φορτούνης ότι είχε κι άλλο το χάι. Δηλαδή το ήξερε. Άρα μου είχε απάντηση.
1: Είχα και ιαπωνέζικο χάι.
2: Εντάξει.
1: Οπότε θα κέρδιζα.
0: Ναυάγια μου, θέλω να σας πω, ναι, όσοι μας ακούτε, ότι η Αθηνά περνά κανονικά τα στάδια του,
2: ναι,
0: πένθους.
2: Ναι, ναι.
0: Στην,
2: ναι,
0: αρχή την άρνηση. Μετά άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά για να μην χάσει.
2: Ναι,
0: τώρα νιώθει λίγο καλύτερα, γιατί ρώτησε τον Βασίλη αν είχε καβάτζα. Είχε, οπότε σου λέει ακόμη και να βρει αυτό,
2: ναι,
0: που έψαχνα.
2: Θα χανα.
0: Έχει βάλει αυτά τώρα.
2: Κοίταξε, δεν μου αρέσει να.
0: Τώρα έχει ηρεμήσει όμως. Πιο ηρεμή.
2: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες που. Είπα καλά, παιδιά, εντάξει. Δεν χρειάζεται.
0: Καταλαβαίνω. Κοίταξε.
2: Υπάρχουν και μέρες που δεν τα καταφέρεις. Που γίνεσαι ένα με το πάτωμα και είσαι σκουπί.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι μία μέρα από αυτές, δεν είναι.
1: Μου σπαράει στην καρδιά, ρε Αθήνα, να βγω εγώ έξω να παίξω.
2: Αχ, σε ευχαριστώ, ρε Μαζί.
0: Λοιπόν, θέλω να προεκτείνω το χαμογελάκι όλων όσοι γνωρίζουν. Όλων εκείνων μάλλον που γνωρίζουν. Και να σας αποκαλύψω τη μεγάλη δοκιμασία. Είναι ζόρικη. Σήμερα είναι ζόρικη και λερώνει. Παρακαλώ, οι φίλοι, να μου δώσετε τον φάκελο.
2: Είναι ζόρικη και λερώνει.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Μα μένα με λερώσατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ρε καρδούλες. Που βγάλατε τα μάτια με τα eyeliner.
0: Ρε αγαπή. Τι να κάνω, φέχας, ρε αγαπούλα.
1: Έλα, αγαπή.
0: Τρίτο Ούγκα Τσάλετς, παρακαλώ. Τι ωραία.
2: Αντένα
0: Music, ρυθμός 949 και Easy 97,2. Με σοβαρούς παίχτες. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Η δοκιμασία στο τρίτο Ούγκα Challenge. Μετά από διαβούλευση είναι Egg Roulette.
2: Όχι, ρε φίλε, θα βρωμά αυγουλίλες. Τι σημαίνει Egg Roulette?
0: Σημαίνει το εξής: συγκεκριμένος αριθμός αυγών, όλα βρασμένα εκτός από ένα. Τα σπάτε στο μέτωπο.
2: Τι λέτε?
0: Αν πέσετε στο ένα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Να σκάσω στο μέτωπο μου αυγό, ρε, ναι, παιδιά.
0: Να επιλέξεις το βρασμένο.
2: Και το βρασμένο το να το σκάσω, θα μου ανοίξει το δοξαπατρί.
1: Όχι, ρε. Μελάτο το έχω κάνει.
2: Στο μέτωπο, ρε, θα σκάω το
1: αυγό. Όχι, καλέ.
0: Ρε, είναι αυγό κότας, όχι αυγό που ράβουμε.
2: Θα σκάω τσικ-τσικ, θα κάνω Χριστός Ανέστη στο μέτωπο.
0: Πείτε μια γενναία, αγαπημένα μου ναυάγια, πιείτε μια γενναία γουλιά καφέ. Όπου και αν βρίσκεστε, αν και τώρα πρέπει να έχετε φτάσει στη δουλειά, γιατί. Έρχεται το βίντεο με τη δοκιμασία.
2: Ωρε φίλε.
0: Πέτρο!
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια!

0: Μετά η ομάδα. Σήμερα αισθανόμαστε καλύτεροι από ποτέ. Αν λέει ο Δημήτρης βέβαια ότι εμείς είμαστε πιάνουμε πάτο, εγώ έχω πιάσει κορυφή και η Αθηνά αντιπροσωπεύει τα ναυάγια σήμερα.
1: Ωραία, φίλε.
2: Καλύτερα τη βλέπω.
1: Σκέφτομαι πώς θα σκάω το αυγό πάνω στο κούτελο. Αλήθεια. Το σκέφτομαι τώρα. Θα το δείτε βίντεο εσείς.
0: Εγώ αναθάρισα.
2: Αφού σας πω τώρα κάτι που ενδιαφέρει όλους όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λίγες ημέρες. Είναι μέχρι 26. Αύριο είναι 26, σωστά. Έχει παιδιά μπαζάρ στη Βιοκαρπέτ. Όχι γενικά, είναι αυτά τα ωραία, τα pop-up που λέμε. Δηλαδή, με ενημερώνουν, σας το λέω, διαρκεί δύο μέρες, πηγαίνετε και κάνετε την πρίκα σας. Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Μόνο μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Μιλάω για μισή τιμή. Από Πέμπτη ξεκίνησε, 24 μέχρι αύριο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ βρίσκεται χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100, 130 και 190 ευρώ. Χαλάρες! Λευκά ήδη όλα μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τσάμπα λέμε, Βιοκαρπέτ. Ελάτε όλοι στο μπαζάρ χαλιών λοιπόν και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου και μόνο Λεωφόρος Αθηνών 202. Από τις 8 το πρωί, ξαναλέω, μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ.
2: Συγγνώμη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Ναι. Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ και οι ρυθμοί αλλάζουν, είναι ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Βιντοράντζι Μιούνο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιντοράντζι αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
2: Και όσο παίζει αυτό το πιανάκι, να σας πω εγώ τη δική μου ιστορία. Αυτή λοιπόν τη δοκιμασία την πέρασα στο late night του Πέτρου Κωστόπουλου.
1: Με τα αυγά.
2: Με τα αυγά. Είχε όμως τότε η ομάδα κάνει ένα λάθος, το οποίο το παρατήρησα εκείνη τη στιγμή στον αέρα.
1: Τι?
2: Τα αυγά έχουν κάποια, τα συγκεκριμένα είχαν μια μικρή κόκκινη σφραγιδούλα ή κάτι κόκκινο, μια κάτι γραμματάκια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι είναι άβραστα. Γιατί αν ήταν βρασμένα, το νερό θα το είχε βγάλει αυτό το κόκκινάκι. Και έτσι δεν του το είπα ποτέ. Πέτρο, αν ακούς, σε έκλεψα και δεν χτύπησε ποτέ το ομό αυγό στο μέτωπό μου, γιατί διάλεγα αυτά που δεν είχαν το κόκκινο σουμαδάκι.
1: Και γιατί μου το είπες τώρα αυτό?
2: Γιατί τώρα έχω ενημερώσει τη Βαλέρια να τα σβήσει.
1: Είδες τι πονηρωσίζει.
0: Πριν το διάλειμμα έχω μία δήλωση.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να πω, τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Καλά, σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή. ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
24: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
27: Τι κουαλίτα.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμό 949.
0: Και εκεί που νομίζεις ότι έχεις βουλιάξει αρκετά και έχεις φτάσει στον πάτο, πάει ο πάτος και έχει κι άλλο πάτο.
1: Ναι.
0: Απόπατο. Αυτή ακριβώς είναι, αυτή είναι η κατάσταση της εκπομπής. Πρωινά Ναυάγια με την Αθηνά Βαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης επίσης στην διεύθυνση παραγωγής, θα έλεγα.
2: Το και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Πάρα πολύ ωραία. 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Να σου πω ότι την κάναμε την δοκιμασία. Αδέσμο το αποτέλεσμα. Ναι. Θα το
1: θα
0: δείτε.
1: Δείτε
0: θα το δείτε, θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, φύγαμε για κίνηση, παιδιά, και για καιρό. Όχι. Α, ναι, εντάξει.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: 10 παρά 20. Έχει κίνηση στο κέντρο. Έχει κίνηση στην άνοδο του ποταμιού από χαμηλά από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν κινείστε από το Σταύρος Νιάρχος στην Παραλιακή για να πάτε μέχρι τον Πειραιά. Ερχόμενος εσύ ο οδηγός τώρα προς την πόλη, θα κολλήσετε στο τμήμα της Καβάλας από Θιβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
3: Ο καιρός σήμερα.

0: Μπορούμε να φτιάξουμε το κινητό μας.
1: Βεβαίως.
2: Τέλεια.
0: Μου τη δίνει. Μου τη δίνει το χαλασμένο κινητό, γι' αυτό θα πάτε, παιδιά, στη Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr. Βρίσκεται τους επαγγελματίες Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν με 12 μήνη εγγύηση.

0: Μέλισσες και Χρήστος Μάστορας. Τώρα είναι έτσι η φάση. Είναι Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες. Η μόνη επιλογή ρυθμός 949. Είμαστε τα ναυάγια μαζί με όλους εσάς και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Δεν είπα, η κατρακύλα, παιδιά, δεν έχει σταματημό.
1: 10 παρατέταρτο, παιδιά, έχουμε κάνει τα μαθήματά μας σήμερα. Έχουμε κάνει αρχαία. Δεν έχουμε κάνει όμως το βασικό μάθημα.
0: Τι? Ποιο είναι?
1: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου αυτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό.
0: Να. Πού να θυμάμαι.
2: Τι αναμνήσεις, τι μνήμες
0: έχει. Πώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, γι' αυτό φοβάμαι.
1: Θα ξεκινήσουμε με τα βασικά πράγματα.
0: Είναι όπως το θυμάμαι, Βασίλη, εγώ.
1: Όχι ακριβώς, για να δείτε τι εκπλήξεις υπάρχουν. Υπάρχουν εκπλήξεις, έχουμε και λέμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ας πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποια χώρα νομίζετε ότι έχει την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
2: Όπα, να διευκρινίσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ρωτάμε ποια χώρα πιο πολύ.
0: Ρωτάμε ποια θέλει.
2: Ποια θέλει.
1: Ναι. Και θέλει και κατά συνέπεια κάνει κιόλας. Αν θες κάνει.
0: Όχι.
2: Εδώ λες για επιθυμία.
0: Όχι.
2: Να είμαστε δηλαδή με την. Πώς θα έλεγε, μια ερδέση.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θες, αλλά να μην κάνεις για και διάφορους λόγους.
2: Να φουντώνουμε, ρε παιδί.
0: Ή να είσαι καληνυχτάκια. Εγώ νομίζω ότι την μεγαλύτερη επιθυμία να μην κρατιούνται την έχουν οι Κινέζοι.
2: Πώς το εξηγείς
1: αυτό, τώρα?
0: Τον έχω πολύ σεξουαλικό λαό και μάλιστα μου κάνουν και πολλά παιχνιδίσματα, ας πούμε.
2: Τι λες, τι παιχνιδίσματα θα κάνανε?
0: Λίγο. Πώς να το πω. Παιχνίδια και τέτοια, όχι διαστροφές. Δεν μιλάω για κάτι.
2: Role-playing.
0: Διάφορα, έτσι, ανομαλία.
1: Υπάρχει μύθος για τους Κινέζους.
2: Γερμανία, να ξέρεις, λέγεται.
0: Ποιος είναι ο μύθος?
1: Ότι είναι πολύ μικρό.
0: Όχι, δεν έχει. Καλά, και τι είπα να πεις, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο δημιουργικοί στα υπόλοιπα.
2: Για
0: πιάσε λίγο την κρεμάστρα.
1: Δεν έχετε πέσει μέσα κανένα.
2: Περίμενε,
0: δεν είπε η Αθήνα.
2: Κατευθείαν είδε από το Google Challenge.
1: Πρέπει να πει.
2: Λοιπόν, εμένα πάρα πολύ ερωτική μου βγαίνουν οι Ιταλοί. Μου βγάζει ότι έχουν σεξουαλική επιθυμία.
0: Το προφανές το Γάλλοι Ιταλοί, εγώ δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγα, γιατί?
0: Όχι. Ξέρω όμως ότι οι Λατίνες μου είπαν στη Νέα Υόρκη, μου λένε, όποια και αν έχει συμβρεθεί η εθνικότητα, η Λατίνα είναι άλλη πίστα.
2: Άλλη πίστα στην πράξη.
0: Μου το είπαν Έλληνες της Νέας Υόρκης που είχαν σχέση με Λατίνες.
1: Ωραία,
2: είναι.
1: Καθίστε τώρα, αράξτε λίγο στα κεφικά σας, γιατί η απάντηση είναι άλλη. Η Ιαπωνία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση.
0: Εδώ είπα Κίνα, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Χαμηλότερη, είπε.
0: Εγώ υψηλότερη, αλλά είπα Κίνα, αν εννοείς ότι.
1: Είμαστε στη χαμηλότερη. Ναι. Και μαντέψτε, ποια χώρα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
2: Ποια είναι?
0: Το Βιετνάμ.
2: Η Ελλάδα. Είμαστε εμείς. Σταμάτα.
1: Έλληνες είμαστε.
0: Έλληνες είμαστε.
1: Παιδιά.
0: Έλληνας, μωρέ, να θέλει να κάνει σεξ με Έλληνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλουμε, αλλά δεν κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό είμαστε με στη μανούρα.
1: Κάνουμε, ρε.
0: Με στη μανούρα και στους δρόμους.
2: Κάνουμε, μωρέ.
0: Ποιος κάνει, ρε.
2: Κάνουμε, ρε.
0: Άσε, ρε, Βασίλη, ποιος κάνει τώρα. Άμα κάναμε εδώ θα ήμασταν.
1: Για ένα φίλο μου, λέω.

0: πρωινό ναυαγίων φτάνει στην προβλήτα για να σας αφήσει την ημέρα σας αφού ακούσουμε τον Βασίλη.
1: Γιατί εδώ πέρα είναι τρεις ώρες μαζί μας και τα Mr. Grand προϊόντα από το Μασούτη με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να χαμογελάτε αυτή τη στιγμή για να κάνετε τους όλους και να ανησυχούν. Καλημέρα στην αυτοκοπισκευαστική ζωνή πέρα με τους λαχαναγορά του Ρέντι Βαρβά και ώρα στην ηχθιόσκαλα, στους λαϊκατζίδες, στους παπάδες και στις πορνοστάρ.
2: Καλημέρα στους αμπελόκηπους, στα Παγκράτη, στην Κυψέλη, στον Κίζη, στα Εξάρχεια, Κολονάκη, Ηλίσια, Ζωγράφου, Νεάπολη, Πετράλινο, Θησίων και Ταύρο. Μπράβο.
1: Και καλημέρα στον Γκάζι. Εντάξει.
0: Ξέρει αυτό.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο να τα ξανακούμε Δευτέρα πρώτα ο Θεός. 7 ώρα το πρωί μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: επιλογής. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το Σιμπα.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
9: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
10: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
12: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
13: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
14: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της υπόλοιπης.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
19: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
20: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
21: Nor Club.
20: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: σήμερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε
5: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
5: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
6: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
5: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
5: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
7: Κάπα Λουκυράς. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία...

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Μοζούκο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
3: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
3: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
3: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
6: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
4: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Ζουπί, παιχνίδι σ' ομιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο ομιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο ομιλού.
8: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
12: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
13: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
14: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
16: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα. Πάμε.

0: αγαπώ.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
10: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή
0: που σε ξεδιψάει.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
4: Kappa το Σιμπά. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
10: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2 και 95.
11: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6 και 25.
12: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επιχειράς.
16: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Χριστούγεννα με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Όλα, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: He's from Greece.
6: The Giannis Katinaki Show.
7: Είναι φανταστικό.
8: Κατινάκι, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
7: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
8: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
7: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
8: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
7: Χωρίς το Γιάννη.

Καλησπέρα και έλα καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είμαι στη θέση μου στις επάλεξεις και όπως πρέπει. Και έχουμε μπροστά μας ένα τρίωρο που θα γίνει πανικός και θα περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά, τολμώ να πω. Παρασκευούλα σήμερα με τα κέφια στα ύψη, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Έχει και τη λιακάδα του και τη δροσούλα του και τη λίγο ζεστούλα του. Τα έχει όλα, βέβαια. Αύριο λένε για βροχές. Αλλά ελπίζω να μην πέσουν μέσα. Γιατί αύριο έχουμε και συναυλιάρα αναβίσει στο ΆΚΑ. Πολυτελνίδα στάρ, έτσι. Μη δω και ρίξει τα άλλα, γιατί θα τι αποκαλευτώ και θα γίνει πανικό. Ωστόσο, back στα δικά μα, πίσω στα δικά μα, γιατί και σήμερα έχουμε την παιχνιδάρα μα στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδά και κερδίζει δωράρα. Έχουμε το δίλημα τη ημέρα που έχω θεματάρα σήμερα που θα ανάψει φωτιέ και στο εγγυόμε. Και εννοείται και το δικαστήριο του Γιάννη που λύνω πόνου και καημού και σπαραγμού, τολμώ να πω εδώ. Το δικό σου σπαραγμό θα λύσω. Μέχρι να έρθουν όμως όλα αυτά, θέλω τα μηνυματάκια σου στο Viber μας 6937 949 949. Έχω τον Γιώργο που μου λέει: Γιάννη, βγαίνεις τώρα ή φαρμακώνομαι? Όχι αγόρι μου, μη φαρμακωθείς. Εδώ είμαι και δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Έχω και τη Μαριάνθη, έχω και την Άννα που μόλις μου έστειλε. Για να μεγαλώνει λίγο η παρεούλα και εγώ αφιερώνω Νατάσα Θοδωρίδου. Ξεκινάω με καψούρα, έτσι πρέπει, έτσι. Μπασάρω και τη φωνή, γιατί η Νατάσα είναι εδώ, έτοιμη να μας καψουρέψει. Δυνάμωσε και αφέσου στα χεράκια μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα, σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι στην παρέα σου για τρεις ολάκερες ώρες. Και έχω παιδιά μηνύματα συγκλονιστικά. Έχω τη Μαρία και έχω και την Ελευθερία που μου λέει: γκάζω σε Γιάννη εν ώψη Σαββατοκύριακου. Όλη η Αλαμπάμα, άκου τώρα να δεις, Dan International. Όλη η Αλαμπάμα σε ακούει ανελιπώς. Είσαι το Red Bull του ραδιοφώνου. Ναι, λοιπόν, το δέχομαι, γιατί με μέσα στην ενέργεια θα αγκαζώσω και θα φάμε τα δρόγκανα. Τώρα όμως, τώρα έρχονται πολύ σοβαρά θέματα εν ώψη του διλήμματος του Γιάννη. Γιατί έχω θέμα σήμερα που πραγματικά θα διχάσει να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για το.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι, λοιπόν, εκπέμπω από τα μακρινά 80's, λαλαλα, δυναστεία, με αυτό το χαλί που με τρελαίνει και μου ανεβάζει τη διάθεση. Και το θέμα το σημερινό, παιδιά μου, το σημερινό δίλημα είναι: ποιος ρημάδης τελικά πληρώνει το πρώτο ραντεβού? Ένα εθνικό ζήτημα που έχει διχάσει γενιές και γενιές, και εδώ θα δώσουμε τώρα τη λύση. Λοιπόν, παιδιά μου, θέλετε να σας πω ποια είναι η λύση? Ότι δεν έχει καμία σημασία. Και ναι, θα το πω, θα μου πεις. Αν πας και σου πει 3-4, 3-12, 3-15 και 11, τι θα γίνει, να μετράμε τα 5 λεπτά? Όχι, αυτό είναι μιζέρια. Αλλά όταν δώσεις τόσο πολύ σημασία στην πορτοφόλα και στην τσέπη και στα μπικικίνια και κρίνεις ένα ραντεβού εξ ολοκλήρου και καθολικά από το ποιος θα πληρώσει, μάλλον δεν σου άρεσε πραγματικά ο άνθρωπος που βγήκες μαζί. Δεν σου λέω να υπάρχει μιζέρια και κολυφοκάζανο. Είπα όμως ότι άμα φοκουσάρουμε και στοχοπροσιλωθούμε τόσο πολύ στο ποιος θα πληρώσει, χάνουμε την ουσία που είναι η επικοινωνία, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, το χιούμορ, τα ενδιαφέροντα και το σεξουαλικό κομμάτι. Βέβαια, αν το πάμε και σε πιο πρακτικό, θα πω ότι στο πρώτο ραντεβού ίσως να είναι ευγενικό να πληρώσει αυτός που θα καλέσει τον άλλον. Δεν τα μπορώ αυτά. Όχι, δεν τα καλά πρέπει ο άντρας. Όχι, πρέπει η γυναίκα. Όχι, πρέπει και οι δύο. Μισά-μισά, αλλά γερμανικά. Αυτός που θα καλέσει είναι ευγενικό. Θα μου πεις τώρα, άμα πείτε και από κοινού να βγείτε. Κάποιος θα το πει πρώτος όμως. Κάποιος θα το ξεστομίσει πρώτος. Λοιπόν, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, γιατί είναι πραγματικά εθνικό ζήτημα, έτσι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Πες μου, ποιος πληρώνει εν τέλει στο πρώτο το ραντεβού? Βασικά το ευτύχημα είναι να βγεις ραντεβού και να μην είσαι μαγκούφα. Ας βγω εγώ ραντεβού και ας δώσω και τρία φέρετα, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Περνάω λοιπόν αναξιοπρέπεια σε Στέλιο Ρόκο, με σένα πλάι μου μπορώ, για να συνεχίσουμε δυναμικά με επιτυχίες. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Στέλλα Καλή, Στέλλαρα και Πέτρος Ιακωβίδης στο καπάκι.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, ένας και μοναδικός, και τον ακούσε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρες βασικά θα πω, και Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, μέχρι και τις 8. Αχ, παιδιά, χτύπησε τον αγκώνα μου, κουλασιόν. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ να κάνουμε την πιο ωραία και την πιο κεφάτη παρεούλα σήμερα Παρασκευή με εξαιρετικό καιρό. Και μια και ακούσαμε τον Πετράν, Πέτρο Ιακωβίδη, θέλω να σου πω ότι έρχεται ολοταχώς τη νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Έχουμε λοιπόν τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη και δημιουργό της γενιάς του, σε ένα live που μόνο στο ρυθμό 949 θα το βρεις. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up από Θωμά Ζάμπρα, χορηγή της βραδιάς Superbet, Λαβί Ενρόους και Δήμητρα Κατσαφάδου. Bye, Δήμητρα Κατσαφάδου, δεν είμαι καλά, παιδιά. Και να σου πω όμως κάτι, έχω θεματάρα να συζητήσουμε τώρα, γιατί εάν είσαι φρεσκοχωρισμένος, σου έχω τους 4 τρόπους να ξεπεράσεις το χωρισμό, αλλά ακόμα και αν δεν είσαι φρεσκοχωρισμένος, κάποια στιγμή θα χωρίσεις. Τι θα γίνει, μάλιστα θα πεθάνετε. Οπότε είναι χρήσιμο για όλους. Πρώτο λοιπόν, λέει, καθάρισε τα social media. Μην πάρεις σκούπα και φαράσει. Εννοεί, μπλόκαρε τον τολεχρήτη τον τράγο. Μπλόκαρε τον. Μην μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις την Νικολούλη. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Και τι κάνει, βρήκε καινούρια, βρήκε καινούριο. Πού πήγε, και τι είναι σε θάμνους και παρακολουθείς. Όχι, αυτό σε βάζει σε ένα κικαιώνα και θα είσαι για πάντα μέχρι τα βαθιά γεράματα και την επικουρική σύνταξη να θες τολεχρήτη. Δεύτερον. Α, εξαιρετικό. Κάνε γυμναστική, λέει. Υπέροχο. Τι λες, μωρή. Εδώ δεν κάνουμε στα καλά μας, τα κάνουμε και στην πίκρα μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πόνος του Ραχαίου είναι μεγαλύτερος και από τον πόνο του χωρισμού. Οπότε ίσως κάπως να λειτουργήσει ομοιοπαθητικά. Δηλαδή, αν πονά τον αφιένα και κάποιος σου σπάσει το πόδι, θα ξεχάσεις τον αφιένα. Ναι, βάσουνε γυμναστική. Α, άλλο και μίζερο. Βγες, λέει, ραντεβού με τον εαυτό σου. Εξαιρετικό. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μου είπαμε να χωρίσουμε να βρούμε έναν άλλο άνθρωπο της προκοπής. Όχι να είμαστε μπακούρια, μαύρη νύχτα στα βουνά. Γιες, λέει, με τον εαυτό σου. Μιζέρια είναι αυτή. Και τελευταίο, λέει, φτιάξε μια λίστα χωρισμού. Τι εννοεί? Α, με μουσική. Να ακούς κάποιο τράγουδα. Κόψε τη φλέβα σου. Όχι, αγάπη μου. Από όλα αυτά, ακούω μόνο το μπλοκάρισμα. Και να σου πω κάτι. Τον πρώην δεν τον μπλοκάρουμε απλά. Του στέλνουμε και ένα εξώδικο, γιατί σίγουρα και πολλά μας έχει κάνει και έχει πικράνει την ψυχούλα μας. Αυτά είχα εγώ να πω και το κλείνω. Και φυσικά περιμένω τα δικά σου μηνύματα, έτσι, και τη δική σου γνώμη στο Viber μας. 6937-949-949. Και δεν σε αφήνω έτσι, γιατί περνάω σε Γιαννάρα Πλούταρχο. Για καψούρα, για ντέρτια, για καημούς και πάει λίγος καιρός. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο σου έρχομαι με παιχνιδάρα, έτσι. Πήγα να το ξεχάσω, μη μου φύγεις. Σε λίγο έχεις δωράρα.
1: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

0: αγάπη μου, εννοείται. Άπαξ και με έκανες περικοκλάδα, θα σε αφήσω και σιγά μην γυρίσω. Πριτς κοκό, και αυτό εννοείται. Τα σοφά τα λόγια του Νίκο Κονομόπουλου, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα μια κεφάτη Παρασκευή. Και πώς θα γίνει πιο κεφάτη? Θα γίνει πιο κεφάτη αν παίξουμε και γίνουμε πολύ παιχνιδιάριδες. Γιατί ήρθε η στιγμή για τη μία τη μοναδική τη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς όποιο τραγούδι κατεβάσει κλάβα σου και κερδίζεις δωράρα, έτσι. Γιατί χωρίς δώρο δεν γίνεται, αγάπη μου. Καλείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722. Βγαίνετε στον αέρα, δύο ακροατόπουλα βεβαίως, γιατί είμαστε γαλαντόμοι, και κερδίζετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Για να πάρουμε λοιπόν τηλεφωνάκι αναχείρας και γρήγορα, 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζεις, τραγουδάς και κερδίζεις. Και όσο με καλείς, που δεν θέλω να βαριέσαι, εγώ θέλω να σου πω, δεν είμαι και εγώ καλά, ότι σε περιμένουμε, γιατί κάτι παίζει Powered by the. Επιστρέφουμε Σάββατο 3 Οκτωβρίου και σου δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε ζωντανά και μία εκπληξάρα που, αχ, και δεν με αφήνουν να πω, δεν με αφήνουν να πω. Άμα έλεγα, από τώρα εκεί πέρα θα σου να. Έφυγα λοιπόν να σηκώσω γραμμούλες και επιστρέφω με ακροατές, παιχνίδι, τραγούδι και εννοείται δώρα.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην πω ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει σου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: παγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: θα ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα εδώ στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχιάρες, βεβαίως επιτυχιάρες. Και σήμερα Παρασκευούλα μέχρι και τις 8 θα κάνουμε πράγματα και θάματα. Συγκεκριμένα το Σαρδάμ πάει σύννεφο, έτσι. Κάποιος με έχει ματιάσει. Και συγκεκριμένα λοιπόν ήρθε η ώρα για την παιχνιδάρα μας. Στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνουν δύο ακροατές, μου τραγουδάνε ό,τι τραγούδι γουστάρουνε. Και αν κρίνω ως Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949 ότι τα καταφέρανε, κερδίζουν τη δωράρα τους. Και σήμερα έχουμε αγαπημένη πίτσα φαν και μασαμπούκα. Δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων της επιλογής σου. Και έχω τώρα ένα αγόρι πρώτα και καπακοτά μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αρχίζω όμως με το αγόρι και το καλησπερίζω κατευθείαν. Γεια σου αγόρι.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Μπασάρι φωνή. Μου μιλάς στον πληθυντικό ή πιστεύεις ότι είμαστε πολλοί, μια χώρα εσπερίδα?
1: Είστε 2-3, δεν είστε?
0: Πού είμαστε 2-3? Καλέσα την καλαμιά στον κάμπο, μολομόναχος. Εγώ και οι κονσόλες.
1: Α, ωραία.
0: Νομίζω ότι πήρες άλλη εκπομπή.
1: Όχι, όχι, αυτή πήρα.
0: Αν άκουσες κι άλλο να μιλάει, να πάμε κάπου αλλού. Να το συζητήσουμε αλλιώς το ζήτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην ακούσει τον Elvis Presley, κατάλαβες. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Πόσε. Να τραγουδήσουμε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Α, είναι άγριος, είναι γελαδάρης, είναι ο Κόναν ο Βάρβαρος. Περίμενε, καλέ.
1: Ναι, γιατί φωνάζει όμως τώρα. Είμαι εδώ στο φανοπείο και φωνάζει. Συλλέγει, τι κάτσε το τηλέφωνο μία ώρα.
0: Στο φανοπείο, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πόσε λένε, αρχικά, το όνομά σου πες μου, μην αγριεύεις τόσο.
1: Γιώργο με λένε.
0: Είσαι ο Γιώργο. Περίμενε να πέσουν τα σήματα. Εδώ είναι πέρα στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα από το φανοπείο με παίρνεις λοιπόν, Γιώργο, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι αγόρι της εργατιάς δηλαδή, στο πυλοφόρι.
1: Ναι, ναι, ας.
0: Και πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 22 χρονών, είμαι.
0: Α, μου ρίχνεις 2-3 χρονάκια.
1: Και είσαι θέλε... τόσο μικρούλης είσαι.
0: Είμαι τόσο μικρός, παρά την τεράστια εμπειρία που έχω. Πόσο πιστεύεις εσύ ότι είμαι?
1: 23-24.
0: Δεν μπόρεσα να σου κρυφτώ. Όντως, ένα χρόνο σε περνά. Είμαι 23 μισό. Και φιλαλήθεις, βλέπεις. Δεν ήθελα να σου πω τα ψέματα. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Θέλω να τραγουδήσω του Γονίδη το Ροκάδες.
0: Έτσι, βαριά λαϊκά, αντρικά με τεστοστερόνι. Για λαλατό, από το φανοπείο.
1: Πάμε.
0: Πάμε καλέ, και έχουμε αργήσει κιόλας.
1: Δεν ακούω την μπάντα όμως.
0: Είμαι εγώ η μπάντα, το τρομπόνι.
1: Έκανε.
0: Τραγούδα, Γιώργο μου.
1: Ζήλευω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά. Που ζουν τον έρωτα του, όχι, που ζουν τον έρωτα του. Και ναι, για τον έρωτα τους θα κάνουν όλα στη ζωή γυαλιά καρδιά. Ζήλευω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά. Που ζουν τα όνειρά τους και για τον έρωτα τους θα κάνουν όλα στη ζωή γυαλιά καρδιά.
0: Βάσανα που έχει ζωή. Μπράβο, Γιώργο!
1: Σ' άρεσε, σ' άρεσε.
0: Τρελάθηκα.
1: Και γιατί πήρα.
0: Γιατί πήρα, μην πεις κανένα καλικό.
1: Όχι ρε, μπορούν να ακούσουν τη φωνή μου και να μην πάρει καμιά δισκογραφική εταιρεία.
0: Μα ήδη με παίρνουν από τη Heaven, να ξέρεις.
1: Σε πήρανε.
0: Απλά δεν το σηκώνω τώρα γιατί είμαι στον αέρα. Θα δισκογραφηθεί σίγουρα. Αυτό είναι το δεδομένο, στο υπογράφω εγώ. Για την ώρα όμως, για να δούμε πώς τα πήγες εδώ. Σε αυτή την ερμηνεία φανοποιείου δεν μπορούσα να μην δώσω δώρο. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την πίτσα φαν δικές σου, Γιωργαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις πάρει ένα της φας?
1: Έχω.
0: Έχω
1: τους μάστορες.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός.
1: Αλλά ξέρεις τι.
0: Τι.
1: Αλλά χωράει και άλλον έναν, εσένα, άμα θες να έρθεις.
0: Βεβαίως και θέλω, εγώ χωράω παντού. Και αμαλάχη κάνω και λίγη δίαιτα και χωράω άμα δεν χωρέσω αλλιώς. Κόβω και το βραδινό. Λοιπόν, γεια σου Γιωργάρα μου, γιατί έχω να βγάλω και δεύτερη γραμμή.
1: Ωραία.
0: Πολλά άντε, φιλάκια.
1: Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ που με ανεβάσατε.
0: Και περνάω κατευθείαν. Μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Περνάω κατευθείαν τώρα σε γενέθλια παρέα. Σε ορτάζουσα μάλλον παρέα.
2: Γενέθλια, καλά το είπατε.
0: Γενέθλια και γιορτή και τα γενέθλια. Γιατί έμαθα ότι ένα κορίτσι έχει γενέθλια και θέλει δώρο και θέλει αφιέρωση και θέλει και να τραγουδήσει.
2: Ναι. Σωστό.
0: Η σιωπή των αμνών. Λοιπόν, αρχικά να σου πω χρόνια πολλά. Πες μου πώς σε λένε.
2: Εύα.
0: Εύα μου, χρόνια πολλά. Πόσο γίνεσαι?
2: Γίνομαι 11.
0: Α, μαχαιριά στην καρδιά. Να το κεφαλικό. Η μαμά είναι εκεί μαζί.
2: Δίπλα.
0: Δίπλα. Χρόνια πολλά λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Επειδή έχει γενέθλια η μικρή, δεν θα σας βάλω να παίξετε. Θα σας δώσω κατευθείαν το δώρο.
2: Να όχι, όχι, θέλουμε να παίξουμε. Θέλουμε
0: να παίξουμε. Άμα θέλετε. Τότε δεν μιλώ, δεν παρεμβαίνω. Άμα θέλετε να παίξετε, έχετε σκεφτεί τραγούδι. Ποιο?
2: Σε περίπτωση όπου από την αναβίση.
0: Είσαι και επίκαιρη. Δώσε. Δώσε, μην σε πάρει και το ετάκι αν αύριο. Για πάμε.
2: Πάμε. Μη στεναχωριέσαι δεύτερες. Κρατάω τις καλές μας στιγμές. Τα χρόνια και συνήθεια πολλά. Πίσω κατεβασμένα ραλά.
0: Είναι καλή.
2: Κάτι φωνάει, φωνάει βαθιά. Ας μη συζητάμε άλλο για αυτά.
0: Πίσω από τη γλάστρα, δώσε!

0: Α, το δίνει.
1: Η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Μην το σκεφτείς, μην τραπείς. Ό,τι κι αν χρειαστεί, ό,τι κι αν συμβεί, να θυμάσαι καλά τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Θα είναι πάντα εκεί, σε περίπτωση που... Μπράβο φίλη μου, και έχεις και πάρα πολύ ωραία φωνή, θέλω να ξέρεις. Καλέ, μ' ακούτε? Ναι.
1: Ναι, ναι,
0: σε συνεπήρη ερμηνεία και ξαφνικά δεν μου μιλάς, τι συμβαίνει? Μπράβο.
1: Σε μιλάμε.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουσα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ναι. Κερδίσατε και χρόνια πολλά και πάλι θα ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Και στις δύο, και στη μικρή και τη μεγάλη. Και πριν περάσω στον Απόν και την καντάτα που θα μας κάνει, θέλω να σου πω ότι πιο όμορφες γιορτές, γιατί έχει και τα γενέθλιά της η φίλη, είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια και πεντανόστιμα mini burgers. Mini kids burger, mini kids chicken burger βεβαίως, και mini chicken burgers. Καλέ, πόσα mini έχει? Χαμός γίνεται στην Pizza Fan, παιδιά. Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα. Και δεν μιλάω άλλο. Ο Απόν είναι εδώ και θέλει να σου πει.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμά. Μάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Casa & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
20: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
21: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
20: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
21: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
22: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
23: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
22: Καλώς τους!
24: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Oh, yeah.
0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Και το πρωί το πάμε τάπα.
19: Ακούω μόνο ρυθμό μόνο.
20: Όλη μέρα ρυθμός.
21: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Hello! Εδώ είμαστε και πάλι στην παρεούλα μας. Εδώ στην καθημερινή απογευματινή παράνοια θα τη χαρακτήρισα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Έχουμε 2 ώρες γεμάτες σκέφη, γεμάτες επιτυχίες, τραγουδάρες, ερωτικές, χαρούμενες, τσιφτετέλια. Θα λυκνήσεις κορμάρ, θα τα κάνεις όλα, αγάπη μου. Στο ρυθμό 949 είμαστε οι καλύτεροι και οι πιο μετριόφρονες, τα λέγε κανείς. Πραγματικά κανείς. Σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση, γιατί κάτι μου λείπει σήμερα. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου και ο Κηφισός είναι πέρα από κάθε όριο. Οπότε κάνε λίγο υπομονή και θα στα πω όλα. Μέχρι τότε όμως, φυσικά και θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Παιδιά, σας στέλνουμε πάρα πολύ, να ξέρετε, έτσι. Ας αποφασίσει και ο καιρός τι θέλει να κάνει. Κλείνω το air condition, τρέχουν οι υδρότες, πηγές Λουτρακίου από τη μασχάλη. Το ανοίγω και γίνεται παγωμένη Παταγωνία. Δεν αντέχω άλλο πια. Τώρα κάνω αέρα με κάτι χαρτιά, με τη σκαλέτα μου. Λοιπόν, ωστόσο δεν με εμποδίζει καμία καιρική συνθήκη να σου πω ότι θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937949949. Μόλις μου στείλε και η Βασιλική, μου λέει: καλησπέρα Γιάννη μου, σε ακούω από τα μάξι μου. Τι γίνεται στους δρόμους, Βασιλική? Σχόλησα από τη δουλειά και πάω στο σπίτι. Τα φιλιά μου λοιπόν, και ξεκινάω την ώρα με χριστάρα μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση και έρχομαι με πολλά ωραία ναζιάρικα και μαγιόρικα μαλάχη.

θα είναι ξανά. Όχι αγάπη μου, δεν είναι όνειρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Κάνω εξαιρετικά ρεμίξ, ακούγεται γενικά στην πιάτσα. Ποιος το λέει? Το λέω εγώ, Γιάννης Κατινάκης. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Να δώσω πριν πω για την κίνηση, γιατί ήρθε η στιγμή να ενημερώσω. Η Μερίτσα Μπιτζόγλη και η Ράνια Τζίμα του ρυθμού 949. Να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία, η οποία μου λέει: Γιάννη μου, σ' ακούω από τη δουλειά, κάνω μασάζ και σ' ακούω. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος κάνει μασάζ και θέλει να χαλαρώσει και ακούει εμένα, αυτό συμβαίνει. Να μας στείλει αν χαλαρώνει τελικά. Αν χαλαρώνει, ψυχοπαθής, το λέω εγώ. Για να δώσω λίγο χαλή κινήσεως, να δω τι συμβαίνει στους ρημαδιασμένους τους δρόμους. Για να ρίξω βλέφαρο, τι το ήθελα. Έριξα και έβγαλα χαλάζιο, τα χάλια τους τα μαύρα έχουν και σήμερα. Πού πάτε όλοι πια, πού πάτε, θα μου πεις σπίτια μας. Εγώ προτείνω λοιπόν να μην πηγαίνετε σπίτια σας. Καθίστε στη δουλειά μέχρι και τις 10, γιατί αυτή η κατάσταση είναι πια τραγική. Ο Κηφισός σήμερα, όλος μια αιμορροίδα. Να μια αιμορροίδα με το συμπάθειο. Κατακόκκινος, λίγο κίτρινος να έχει ύκτερο κατά τόπους, αλλά παντού χάλια μαύρα. Όπως και αλλά η Κηφισίας. Η Κηφισίας ούτε στο στόμα μου δεν θέλω να τη βάλω και το λερώσω. Πραγματικά σήμερα, αυτή εδώ δεν είναι ρούχο με Κηφισίας. Ή μιλάω άλλη τόσο καιρό και λέω χάλια, χάλια. Αυτή δεν είναι. Χάλια δεν είναι. Απεσία. Και όσο πάμε προς το κέντρο, εδώ δες. Εδώ και είναι αιμορροίδα, αιμοπετάλιο. Και είναι το μπορντοροδοκόκκινο το κόκκινο, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται πραγματικά πανικός. Εδώ τι είναι, εδώ είναι η Νέα Σμύρνη. Άνθρωπο δεν έχει στη Νέα Σμύρνη. Αλλά και στην Αττική Οδό, όπως βλέπω που πάνε και πληρώνουν, τα πράγματα είναι απέσια. Αλλά κάθε φορά τι λέω. Από εδώ μέχρι και στην Ανθούσα έχει τώρα. Γιατί λέω γέρα Ανθούσα δεν έχει συνήθως. Τώρα τα χαλιά του τα μαύρα έχει και αυτό. Μέχρι και στα νεόκτιστα παιδιά έχει κίνηση. Λοιπόν, κανονιστείτε.

δική μας η καρδιά δεν λέει αλληλούια. Λέει καρδιά μου καημένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Ή αλλιώς καρδιά μου βλαμμένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Θα αντέξει όμως η καρδούλα μας. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις επιτυχιάρες, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Εσύ και εγώ. Εγώ και εσύ μόνοι πάνω στη γη. Τι βλακίες λέω, Χριστέ μου. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν μαζί σου. Και σου έχω θεματάρα. Σου έχω θεματάρα ζωδιακή, γιατί είμαι και ασυμπήλιο μαλάχη. Τα τρία ζώδια που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπιστευτείς για σχέση, γιατί δεν μπορούν να δεθούν συναισθηματικά. Καλά, μπουρούχες είναι αυτά, δεν μπορεί να δεθείς. Άσε μας από εδώ, τέλος πάντων. Το πρώτο λέει είναι ο τοξότης, ο οποίος λέει λατρεύει την ανεξαρτησία του και δύσκολα θα επιτρέψει σε μία σχέση να γίνει ολόκληρος ο κόσμος του. Καλά, αυτό βέβαια είναι και λίγο λογικό. Γιατί σε μία σχέση δεν μπορεί να παίζει με τα μούτρα στον πατσά, πρέπει να κρατάς και τη δική σου προσωπική ελευθερία. Γιατί άμα μία σχέση γίνει όλος ο κόσμος σου και μετά σε κερατώσει και φύγει, χάνεις απαραίτητα και αυτόματα όλο σου τον κόσμο. Άρα εγώ μαζί με τον τοξότη είμαι κάπως. Το δέχομαι. Ο υδροχός είναι μετά, που λέει είναι από τα πιο δύσκολα ζώδια στο να αποκαλύψει αμέσως τα βαθύτερα συναισθήματά του. Καλά, τέλος πάντων, μη φας και γλαρόσουπα. Και πρώτος φυσικά είναι ο αγαπημένος δίδυμος, που πραγματικά ένα καλό δεν έχουν κάνει αυτά τα ζώδια. Ούστ από εδώ, ούστ. Βασικά, όλα τα ζώδια είναι ούστ για μένα. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ που έχω συναναστραφεί με όλα και με τα ελληνικά και με τα κινέζικα, χαΐρι και προκοπή δεν έχω βρει. Αυτά έχω εγώ να πω και περνάω κατευθείαν σε Νίκο Απέργη και κομμάτι της ζωής μου. Βεβαίως θα γίνει τώρα χαμός. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6937 949 949. Μη με ξεχνάς, στείλε μου ό,τι θες να μου πεις, γιατί έχουμε μια μισή ώρα ακόμα να περάσουμε εξαιρετικά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε, πάμε, ναι. Και πες μου τον ναι, λέει Κωνσταντίνος Αργυρός. Και φυσικά και ναι, θα πω. Ποιος θα πει όχι στον Κωνσταντά, γιατί είναι ωραίος, ομολογουμένος, σεξι ταλαντούχος και τον ακούς πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Έλα μια γυροβολιά. Αυτό είναι. Νομίζω πως έχω παρανοήσει σιγά σιγά. Δεν είμαι καλά στα μυαλά μου. Και ελπίζω να με αγαπάς και να συνεχίσεις να με ακούς μέχρι και τις 8. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι λοιπόν και σήμερα Παρασκευούλα. Σήμερα που θα βγεις, θα γλεντικοποιήσεις, θα κάνεις τα μπανάκια σου, ελπίζω, για να μην βρωμάει μασχάλη, κατσική και κουτερή. Θα βγεις, θα αρωματιστείς, θα φλερτάρεις ή μπορεί να κάτσεις και σπίτι, ρε παιδάκι, που να παραγγείλεις κάτι, να αράξεις ανάλογα και την ηλικία, έτσι. Εγώ είμαι κάπου στο ενδιάμεσο. Θέλω να βγαίνω νωρίς, τύπου 8.30 και 12 ανάμεσα στο κρεβάτι μου. Τα γεροντάματα είναι εδώ και η επικουρική σύνταξη μου κλείνει το μάτι. Ωστόσο, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία που μας ακούει και μου στείλε μήνυμα από το Μόναχο. Έχω πιάσει όλα τα εξωτερικά και να προτείνω, όχι στη Μαρία βέβαια γιατί είναι στο εξωτερικό, σε σένα που είσαι εδώ στην Ελλάδα και μπορείς να πας στο Gastro Sophie Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature, παρακαλώ πάρα πολύ, πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Γιακάλης. Συγγνώμη, το τόνος λίγο μου ξέφυγε. Ο Πέτρος Δήμας και ο Νίκος Θωμάς. Εισιτήρια στο more.com. Εντάξει, παιδιά, άμα το παιδί δεν μπορεί, ας πάει σπίτι του. Απολύστε με πια. Πάω από δύο κουβέντες στη σειρά. Για το όνομα του Θεού. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τάικ Βοντό και εισιτήρια στο more.com. Με μου. Πάρα πολύ ωραία. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι. Κάνε μου λίγη υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Και πριν φύγω, τα φιλιά μου και στο Δημήτρη από τη Ρόδο.
1: Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion.
0: Τα παιδιά
1: είναι ένας Γολγοθάς.
0: Παρατηρώ
1: τα έξοδα,
0: ο τοκετός,
1: το νοσοκομείο,
0: οι πάνες.
1: Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά αρχίζουν τάγκοι. Τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιαστερό.
0: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ, η σχέση, με ποιον τάχει, με ποιον τάχει.
3: Μηχανάκια, τι θα ζητήσει.
2: Η εφηβεία.
3: Φαντάρι, σπουδέ, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει.
0: Ποιο θα ο έξοδα για το γάμο. Εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
2: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ.
4: Τέλεια.
0: Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
4: Να περάσετε τέλεια.
5: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
0: Σας αγαπώ πολύ.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Vendor.

0: Ρίνια Συναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Να δω

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματ?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.

σας. Εδώ είμαι και σας περιμένω όλους εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, υπερεπιτυχιάρες τολμώ να πω, για να ανεβάσουμε το κέφι που είναι ούτως ή άλλως ανεβασμένο καθότι Παρασκευούλα σήμερα. Βέβαια, την Παρασκευή το κέφι έρχεται το βράδυ, δηλαδή που έχεις γυρίσει σπίτι πια, έχει τελειώσει αυτή η αφόρητη κίνηση που περνάς 3,5 χρόνια στην Κηφισίας και λες δεν μπορώ, τι ξέρασαν τα Σκότια μου και την Κηφισίας και τη Μεσογείο και την Αλεξάνδρας. Δεν αντέχω άλλο πια. Εκεί γύρω στις 8 λοιπόν έρχεται το κέφι και η χαλάρωση και μέχρι να έρθει φροντίζω εγώ για σένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχιάρες, αλλά πριν συνεχίσουμε θέλω να δώσω τα φιλιά μου στη Μαρία η οποία ζητάει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, για να δω. Βεβαίως, Νίκο Οικονομόπουλο λέει τι θα κάνω με σένα, αφιέρωση σε έναν... Ναι, χαρακτηρίζει κάπως έναν άνθρωπο, δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι στο ραδιόφωνο. Οικονομόπουλο, λοιπόν, θέλει η Μαρία, Οικονομόπουλο θα πάρει. Οπότε, δυνάμωσε την ένταση, ένοχο κορμί. Αφιέρωσέ το στον άνθρωπο που θέλεις ή και σε μένα, που με ένα ένοχο κορμί θα λέγει κανείς. Ακολουθεί Πασχάλης Τερζής και Αναστασία και σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
6: Ροδίον τι?
7: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
4: EU. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπαν.
7: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Μαρινάκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
12: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
14: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Εδώ είσαι λοιπόν στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ξαναλέω, επιτυχιάρες να φάνε τικότες και οι κόκορες και οι αρκούδες, μη σου πω. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Θα περάσουμε εξαιρετικά. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή και έσχος, αλλά θα ενημερώσω. Λύνω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949 τα δικά σου προβλήματα. Οπότε τι θέλω από σένα, να πάρεις κινητό αναχείρας. Μη βαριέσαι, σε βλέπω που βαριέσαι. Πάρε κινητό αναχείρας και στείλε μου στο 6937 949 949 έναν πόνο ή ένα καημό σου, ένα σπαραγμό, ένα σεκλέτη. Στη δουλειά σου τη πάει ο συνάδελφος ή διευθυντάδες. Τον κομμενικό έχεις γκόμενο και σου τη πάει, ή μάλλον δεν έχεις γκόμενο και αυτό σου τη πάει περισσότερο. Με το γείτονα, οτιδήποτε. Τα δέχομαι όλα. Είμαι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα προβλήματα και όλες τις παράνοιες. Στείλε μου λοιπόν, περιμένω με μεγάλη αγωνία και απορία να δω τι θα μου στείλεις σήμερα. Και ωστόσο να δώσω τα φιλιά μου στον Τάσο που μόλις έστειλε μήνυμα. Όχι πρόβλημα, ένα απλό καλησπέρα. Και ξεκινάω την ώρα μου με καψούρα. Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπες, έλα λίγο να μπει ο Θόδωρας. Ο απατής, ότι θα υπάρχεις για μας είπες, ότι θα αγαπώ θα αγαπάς είπες, και τελικά μη φάση έχουμε γλαρόσουπα είπες.

0: Λίγνη στην κορμάρα σου, αγάπη μου. Έλα το αργό το τσιφτετέλι με Παντελή Παντελίδη. Εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρης, το μόνο επιτυχίες μου φαίνεται λίγο, γιατί έχουμε υπερεπιτυχιάρης και τα περνάμε εξαιρετικά. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Και εδώ έχει ψωμί η υπόθεση, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ live θα λύσω το δικό σου πόνο, καημό, σεκλέτη και σπαραγμό. Ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949. Και σήμερα έχω αντρικό πρόβλημα, βεβαίως, γιατί εγώ θα λύσω το αντρικό το πρόβλημα, καθότι είναι και μία έτσι εκπομπή στιβαρή, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να πέσουν οι τίτλοι, γιατί ήρθε η ώρα για...
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τώρα αρχίζει το καλό. Σαραμπαγκλάν και στο κελί 33. Μ' αρέσει το χαλί αυτό, με τρελαίνει, με διχοτομεί. Και έχω φίλο εδώ πέρα που δεν λέω ονόματα ποτέ. Βλέπετε, σέβομαι. Είμαι πάρα πολύ εχέμηθος. Μου λέει λοιπόν ο φίλος: έχω πρόβλημα με την κοπέλα μου. Λίγο η τοξικότητά της. Και εσύ θα είσαι λίγο τοξικούλης όμως. Μου το βάζεις σερβάντα και μου το κρύβεις. Λίγο εγωισμός μου, ενώ αγαπιόμαστε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα σου πω εγώ, αγαπητέ μου, αν ήμουν αυθόρμητος, θα έλεγα: χωρίστε, βρε νέα παιδιά, χωρίστε. Επειδή δεν είμαι αυθόρμητος και στηρίζω την αγάπη, βεβαίως, και θα είμαι ραδιοφωνικός. Ναι, τη στηρίζω, γιατί με κοιτάνε οι συνεργάτες μου έτσι. Στηρίζω την αγάπη όσοι είμαι στον αέρα. Μετά, τέλος, την αγάπη των άλλων. Όχι αυτή. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι θα γίνει, φίλε μου. Επειδή είσαι και νέο παιδί από ό,τι βλέπω, πολύ νέο παιδί, όχι πιο νέο από μένα όμως. Παιδιά μου, αυτά τα πράγματα σε αυτές τις ηλικίες είναι για να χαίρεστε. Ο έρωτας είναι για να περνάμε καλά, όχι σκοτούρα. Και η τοξικότητα και ο εγωισμός, που για μένα είναι ένα και το αυτό, να τα πούμε και αυτά, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά είναι ανθρώπινα δημιουργήματα και σκοτώνουν τις όμορφες στιγμές. Δύο νέα παιδιά τώρα. Τι μπορεί να έχετε να λύσετε? Τίποτα δεν έχετε να λύσετε. Περάστε καλά, κάντε βόλτες, φάτε τα φαγητά σας, κάντε ό,τι είναι να κάνετε, πείτε τα ωραία σας και αφήστε τα αυτά στην άκρη, γιατί η ζωή είναι μικρή. Για σας, εγώ θα μείνω για πάντα στη γη, θα ζήσω για πάντα, θα είμαι κορακοζόητος, δεν έχω σκοπό να πεθάνω ποτέ. Δεν θέλω να δηλητηριάζετε τη σχέση σας με αχρίαστα πράγματα. Πάρ' την από το χέρι και πες της: έλα εδώ κοπέλα μου, άστα όλα στην άκρη και πάμε να πιούμε ένα ουζάκι, να φάμε και ένα τζιγερό σαρμά. Να πλύνουμε όμως και τα δόντια μας μετά για να μην βρωμάμε. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα δεν έχετε σε αυτές τις ηλικίες, θα περάσουν όλα. Ακούστε με και εμένα που τις βλέπω μπροστά μου να έρχονται τις ηλικίες αυτές και δεν τις έχω ζήσει ακόμα. Έχω να πω εγώ. Και δεν βλέπω κάποιο σχόλιο να υπάρχει και στολμήσει να υπάρξει. Μαρίνα Σπανού λοιπόν για τη συνέχεια και ταξίδι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ακολουθεί Γιώργος Σαμπάνης και Γιώργος Μαζωνάκης στο καπάκι.

Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη, αυτό το κακό σε βρήκε. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα, βεβαίως. Έχω και καλή παρέα, έχω και μια παρέα στο στούντιο εδώ πέρα για να μην είμαι μονάχος μου. Γυναικονίτηση έγινε, δυο κοπέλες έχω, τι θα κάνουν με μένα δεν ξέρω, τι χαίρι θα βρούνε. Η άλλη κοπέλα δεν χειροκροτάει, πίνει τσάι. Γιατί πίνει τσάι? Χειροκρότα, Χριστί. Μα αυτό είναι. Ή να μην διατάξει ο κεντρικός κάτι, κατευθείαν γίνεται χαμός. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν μαζί σου μέχρι και τις 8. Να δώσω τα φιλιά μου στον Παναγιώτη. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καλό. Έτσι, τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καλό. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καλό. Το λέω τρεις φορές, έχω εγώ τους λόγους μου, ξέρω εγώ τι κάνω. Διότι θα σου πω τις δύο κυριότερες αιτίες που μπορούν εύκολα να καταστρέψουν μία σχέση. Θα πω τις δύο που λέει η έρευνα και τις δύο που πιστεύω εγώ. Εντάξει, πείτε ένα ναι ρε παιδιά, εδώ πέρα πείτε ναι. Τι μου γκαφώνει είναι αυτό? Πρώτο λέει λοιπόν, είναι τα ζευγάρια που δεν έχουν ενδιαφέροντα ξεχωριστά και έχουν μόνο κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή είναι σιαμαίοι, είναι λεμιτόμος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα πριν γνωρίσεις τον άλλον, πήγαινες για τρέξιμο, γιατί είσαι ψυχοπαθής, πέραν τούτου, πήγαινες και κέντεγες, ζωγραφική, θέατρο, και ξαφνικά τα κάνετε όλα μαζί, σαν all inclusive ξενοδοχείο, πόσο σου δίνω? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες να πεις: σε ξέρασαν τα σηκώτια μου, κάθαρμα, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου, τράγε, δεν αντέχω άλλο πια. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του προσωπική ζωή και δύο ελευθερίες να ενώνονται, όχι ελευθερία ερβανιτάκι, ενώ κατάλαβες, δύο αυτόνομες μονάδες να επιλέγουν σε κάποια φάση να συμπορεύονται. Όχι όλα μαζί, μην είστε τρελοί. Και το δεύτερο λέει, που λίγο κουλό το βλέπω εγώ, ότι ακόμη και σε ένα μεγάλο καυγά πάνω, μην πεις ποτέ χωρίζουμε και μετά το πάρεις πίσω. Γιατί αυτό λέει έρχεται και το ραγίζει το γυαλί. Μάλιστα. Και σε αυτό συμφωνώ, αλλά για μένα, παιδιά, ο νούμερο ένα πράγμα που διαλύει μια σχέση είναι η συγκατοίκηση. Και τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Ντάντζελο, μην μου κάνεις γκριμάτσες. Γιατί στη συγκατοίκηση έρχεσαι και απομυθοποιείσαι. Πόσο θα κρατήσεις την τουαλέτα σου? Ένα μήνα, δύο μήνες. Κάποια στιγμή θα φτάσεις στο απροχώρητο και θα πεις: Να τη χοροδία. Και θα ακούσει άλλους ήχους, μελτέμια και ανέμους. Ή το άλλο ρε, παιδί μου, όταν κοιμάσαι με τον άλλον, δεν το ελέγχεις το ερικό σου, θα απελευθερωθεί από μόνο του. Και είναι και το μυρωδικό, κατάλαβες, το glitch and spray. Και ο υδροχαλιτό, πολύ σωστά. Έρχεται η απομυθοποίηση και αυτά που λένε όλες αυτές οι μικρές ατέλειες δίνουν μία πινελιά. Όχι, δίνουν μία μπόχα. Δίνουν μία μπόχα. Δεν τα θέλω εγώ αυτά. Χειροκροτήστε με και πάλι. Χειροκρότα, Ντάντζελο. Θα συμφωνήσεις, γιατί είμαι ο κεντρικός τώρα. Θες, δεν θες να συμφωνήσεις? Και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές και θα μου το πούνε στο Viber μας, το 6937-949-949. Και εγώ αφιερώνω Ηλία Βρετό και «Λάθος ήταν όλα λάθος σου, δώσε».

0: αφιέρωσε το εκεί που πρέπει, γιατί είναι τραγούδι για αφιέρωση. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Πόσον αφορά τον κομμενικά, θεωρώ ότι είναι κάθε μέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Ο ψεύτης δεν έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο ψεύτης είναι παντός καιρού και είναι συνήθως ογκόμενος ή γκόμενά σου, έχω να πω εγώ. Πληγωμένος Γιάννης Κατινάκης, που με ακούς πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα, ανεβάζουμε το κέφι και κάνουμε ένα warm-up στη μητρική μου γλώσσα, βεβαίως. Warm-up για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μη με παραμελείς. Όταν με παραμελείς, σκέψου μου ότι κλαίω σε μια γωνίτσα. 6937 949 949 το Viber μας. Και εγώ σε ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. 20 κορυφαίοι σεφ από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι εκεί. Μεταξύ άλλων, Λευτέρης Λαζάρου, Έκτορας Μπουτρίνη και Πέτρος Συρίγος. Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πήγα να πνιγώ, καλέ. Καλέ με ματιάσανε, μισό λεπτό. Που από Παναγιά μου, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Πα. Είμαι καλά και συνεχίζω. 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Παιδιά, σαν κάτι να μου έχει κάτσει στο λαιμό, ένα βαρύδι, σαν τσουράγκαθο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάμε σε break, δεν φεύγεις όμως, μένεις μαζί μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Κάνε το ζώο. Μιμήσει πώς κάνει ένα ζώο. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
3: Την κότα.
2: Κάντινε.
4: Γέννησε.
2: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
4: Γέννησε.
2: Και εγώ την κάνω την κόλα, την κάνω.
3: Ναι.
4: Δεν είναι ύστερη.
3: Εσένα είναι φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα είναι. Βασίλη.
4: Εγώ θα κάνω γυδά.
2: Κάντε ναι. Ωχ, έτσι είναι λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
3: Αυτή ποια είναι.
2: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
4: Γιαγιά καπνίστρια.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ελένη.
5: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
3: Δυνατή.
2: Ωραία, θα κάνω μια γελά που γαμπρίζει.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: και μίξεις και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
0: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Out. Queen's 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για κομκόμ λοιπόν στην παρέα μας. Για κομκόμ και έχετε ήδη αργήσει. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμα. Με ρωτάει και η φίλη Αναστασία, αρέσει Γιάννη πότε έχει πανσέλινο. Δεν είμαι η Άση Μπίλιο να ενημερώσω τη φίλη Αναστασία, αλλά με ενημερώνω ότι μάλλον έχει αύριο. Αύριο έχει πανσέλινο. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Και ενημερώθηκα, παιδιά μου, ότι κάπου στο εξωτερικό υπάρχει μία παράδοση για να βρουν οι γυναίκες γαμπρό. Μαζεύονται, λέει, όλες μαζί και κάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Η Έλενα Ντάντζελο μου έφερε την πληροφορία. Οπότε θα μας δώσει και τον ήχο που κάνουν οι γυναίκες για να κάνουν το ερωτικό κάλεσμα στους γαμπρούς. Έλενα Ντάντζελο.
1: Γυναίκες. Το κάνουν οι άντρες. Ουσιαστικά είναι σαν ο γαμπρός να περνάει από κάποιο είδος casting. Δηλαδή πηγαίνει μπροστά από τα κορίτσια,
0: ναι,
1: και φοράνε τα καλά τους τα ρούχα, δείχνουν τα μάτια τους αν είναι εντάξει, δείχνουν τα δόντια τους αν είναι καλά.
0: Μα τι είναι, φοράς να κοιτάνε τα δόντια, τα γαϊδούρια τα κοιτάμε στα δόντια.
1: Και κάνουν και έναν ήχο, ένα έτσι.
0: Δεν το έκανες καλά.
1: Ναι, τώρα.
0: Να σου πω, εγώ γι' αυτό σ' άνοιξε το μικρόφωνο για να κάνεις τον ήχο και να πεις τα δικά σου.
1: Κάνει, ρεσί, κάνουν ένα χαρακτηριστικό ήχο που είναι ένα κάπως έτσι. Γιατί θέλουν με αυτόν τον τρόπο να είναι ανοιχτό το στόμα, να δείχνουν τα δόντια. Είναι τέλειο, γιατί από την αρχή ξέρεις τι παίρνεις, παιδί μου.
0: Τι τους νοιάζει ο φρονιμίτης, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να φαίνεται ότι είναι υγιής.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι άλλοι λόγοι πανίγουν τα στόματα και είναι για να πούνε αλήθειες, βεβαίως, βεβαίως, γιατί ειλικρίνεια είναι το παν σε μία σχέση. Και αφού τα είπαμε και αυτά, Χριστέ μου και Παναγιά μου, στο τσακ, σαν αντιλόπες, ελισσόμαστε από τεσουρού. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα�ΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠ Viber μας 6937 949 949 με τα σαρά αναλαβού.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22410-0-1400.
5: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασανκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
17: Κασανκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
0: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
1: τα καλύτερα
0: Σιφάκ.
1: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις Σαμιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω Σαμιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθή.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club. Nor club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Κάπα Ενέα Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
9: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
10: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού. σπιτιού Φάγε Fruits 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
9: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
9: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επικυράς.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
15: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ.